0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Es una cosa muy intensa,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και από εμάς είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου και άμα δεν ξεκινήσεις τον Αύγουστο την εκπομπή τουλάχιστον μία φορά μέσα στον Αύγουστο με το κύμα του Κωνσταντίνου Β, εντάξει, τι εκπομπή θα ήσουν. Καλημέρα, είναι Τρίτη λοιπόν, είναι 4 Αυγούστου, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες, η Λιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας. Είναι νωρίς το πρωί, οπότε φτιάξτε καφέ και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Τρίτη λοιπόν σήμερα, 4 Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Για σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 38 βαθμούς, διαβάζω, στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία και εκεί πέρα πάνω. Και στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά ανεβασμένες θερμοκρασίες, στη Θεσσαλία θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 38 βαθμούς. Και στην Κρήτη μέχρι 37 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αναλυτικότερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 35 βαθμούς, ενώ στην Αττική έχουμε μία από τα ίδια, ηλιοφάνεια δηλαδή, και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς στην Αθήνα. Σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Πείτε του χρόνια πολλά και από εμάς, αν έχετε κάποιον με αυτό το όνομα που γιορτάζει. Φυσικά συνεχίζουν, φυσικά τέλος πάντων, οι πυρκαγιές, πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθειά τους για κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει τη Δυτική Αττική εδώ και 4 μέρες, 5 μέρες, από 31 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε 3 κύρια μέτωπα. Το δυσκολότερο φαίνεται να βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Και επίσης να ξέρετε ότι έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε 7 σημεία της Δυτικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα αν επιχειρήσετε να κυκλοφορήσετε με αυτοκίνητο εκεί κοντά. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα το 1901 γεννιέται ο Σάτσμο ή ο Πόπς ή αλλιώς ο Λουίς Άμστρογκ, αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής, πρώτος μεγάλος σολίστας, άλλαξε στην ουσία την πορεία της μουσικής με το μοναδικό του παίξιμο στη τρομπέτα.

Μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα είναι σήμερα. Σαν σήμερα 1902 παραδίδεται στο κοινό του Λονδίνου το τούνελ του Greenwich που διασχίζει υπογείο στον Τάμεση. 1949 συγχωνεύεται το Basketball Association of America και το National Basketball League και δημιουργήθηκε το NBA, το National Basketball Association. 1958 το Billboard παρουσιάζει το Chart Hot 100 με τα singles που έχουν, έχουν πουλήσει περισσότερο. Το τραγούδι Poor Little Fool του Ricky Nelson είναι στην πρώτη θέση. 1960 έπειτα λέει από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό οι ερμηνείες του λίματος Γκρέκ που είναι ο Έλληνας. Η ερμηνεία που έδινε τότε το γαλλικό λεξικό στη λέξη Γκρέκ ήταν απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Ευτυχώς έγινε η παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας και έφυγε από το γαλλικό λεξικό αυτή η ερμηνεία. Και σαν σήμερα το 1975 ο Ρόμπερτ Πλαντ με τη γυναίκα του είχαν έρθει στη Ρόδο για να κάνουν διακοπές, νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο και είχαν ένα ατύχημα. Ο τραγουδιστής έσπασε τον αστράγαλό του και τον αγκώνα του. Η γυναίκα του είχε κάποια κατάγματα στο κεφάλι, στη λεκάνη και στα πόδια. Ευτυχώς τα παιδιά τους γλίτωσαν με μερικές μελανιές. Πρώτος σέλιδος όλες τις εφημερίδες όλο τον κόσμο, ο Ρόμπερτ Πλαντ. Είχε πει ήδη γιώτεν ότι έζησε από θαύμα, ότι ένα φορτηγό με φρούτα τους μετέφερε στο νοσοκομείο με πολύ άτσαλο τρόπο. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του για τα επόμενα 2 χρόνια, οπότε μια επερχόμενη περιοδία των Led Zeppelin στην Βόρεια Αμερική αναγκάστηκε να ακυρωθεί. Led Zeppelin μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

διαβάζω μία είδηση ότι λέει τα μεγάλα κλαμπ αλλά και τα μικρά μπαρ έχουν αρχίζει και αλλάζουν κάπως στον τρόπο που συμπεριφέρονται απέναντι στους πελάτες τους, γιατί εστιάζουν περισσότερο στη Generation X. Τα ακούς, Κώστα? Οι γεννημένοι δηλαδή μεταξύ 1965 και 1980, γίναμε viral πάλι και στη μόδα, έχουν αρχίσει λοιπόν να εστιάζουν σε αυτούς τους πελάτες, επειδή είναι πιο επικερδής πελατεία από τη Gen Z. Η Gen Z, οι πιο νέοι δηλαδή, πίνουν λιγότερο αλκοόλ από τις προηγούμενες γενιές, έχουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στις επιπτώσεις του αλκοόλ στη υγεία, στην κουλτούρα. Αντίθετα, λέει, η Gen X διατηρεί σταθερές συνήθειες κατανάλωσης και αποτελεί, λέει, την πιο αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα μπαρ. Μάλιστα, πολλά μπαρ οργανώνουν και θεματικές βραδιές με δεκαετίες 80 και 90, μουσικές κτλ. Και από νωρίς κιόλας, τα μπαρ ξεκινούν από νωρίς γιατί έχουν και κάποια ηλικία αυτοί που πίνουν, οπότε δεν ξενυχτούν. Αλλά οι ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι πελάτες παραγγέλνουν περισσότερα ποτά, μένουν περισσότερη ώρα και κάποια ηλικία αυτοί που πίνουν, οπότε δεν ξενυχτούν. Αλλά οι ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι πελάτες παραγγέλνουν περισσότερα.

βαθμό τις συνήθειες που είχαν όταν ήταν νέοι στο ποτό, οπότε και συνεχίζουν έτσι. Κάτι είναι και αυτό, να το ξέρετε. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1963, οι Beatles μπαίνουν για πρώτη φορά στα αμερικάνικα charts με το τραγούδι From Me.

Στις ειδήσεις χρηστικές, όπως θέλετε πείτε τις, έχουμε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές υγείας σε όλη την Ελλάδα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έτσι, μέσα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Μέχρι αύριο λοιπόν, 5 Αυγούστου, 2 η ώρα το μεσημέρι. Είναι θέσεις που αφορούν κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητες όπως γιατροί διάφορων ειδικοτήτων, νοσηλευτές και βιοχημικοί. Επίσης, να ξέρετε ότι άνοιξε χθες η πλατφόρμα για δηλώσεις Πόθεν Έσχες. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου του 2025. Επίσης, άλλη μία είδηση. Η Υπουργός Τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ανακοίνωσε ότι αυτή την Παρασκευή, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Να το ξέρετε και αυτό. Στα δικά μας τα μουσικά από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1972, κυκλοφορεί μια ταινία που δεν μας απασχόλησε τόσο η ταινία όσο το soundtrack της ταινίας. Είναι η ταινία Superfly, ένα εξαιρετικό soundtrack από τον Curtis Mayfield, ορόσημος στη soul μουσική. Η ταινία δέχτηκε επικρίσεις ότι ωρεοποιούσε τη ζωή των εμπόρων ναρκωτικών, αλλά οι στίχοι του Curtis Mayfield στα τραγούδια του λειτουργούσαν και ως το αντίβαρο και ήταν και η συνείδηση της ταινίας. Τραγούδια που κατακρίναν τη χρήση των ουσιών, μιλάγαν για τη φτώχεια, για τα αδιέξοδα στα γκέτο. Τραγούδια με βαθύ κοινωνικό σχολιασμό. Εδώ Curtis Mayfield, Superfly.

0: 93,6.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ και πάλι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Γιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Διαβάζουμε στις ειδήσεις ότι έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις από 7 εναέρια μέσα, εκεί πέρα όπου υπάρχουν πυρκαγιές. Σε γενική ύφεση βρίσκονται τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Το πιο ενεργό σημείο παραμένει πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχουν μικρές διάσπαρτες εστίες. Έχουν χωριστεί σε τρεις τομείς για τις επιχειρήσεις: βόρεια από το Κρυοπηγάδι, νοτιοανατολικά προς Κονδύλι και νότια προς Ψάθα. Και κρίσιμες θεωρούνται σήμερα οι ώρες οι μεσημεριανές, έτσι από τη 1 μέχρι τη 1:30, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία πέφτει. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα για σήμερα. Θερμοκρασίες, μιλώντας για το καιρό, στην Αθήνα είναι υψηλές, θα φτάσει μέχρι 37-38 βαθμούς, θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες, δηλαδή γύρω στους 38 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία και Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οπότε αναμένεται ένα Σαββατοκύριακο επίσης θερμό. Εδώ λοιπόν μαζί ξεκινήσαμε με Quantic, σε ένα instrumental τραγούδι του Quantic, του κύριου Will Holland, Atlantic Oscillations, και συνέχεια από το ημερολόγιο της ημέρας, Timmy Euro γεννήθηκε σαν σήμερα 1941, αυτό το κοριτσάκι με τη μεγάλη φωνή. Ήταν από τις πρώτες που ερμήνευσαν αυτό που λέμε Blue-Eyed Soul. Εδώ η PH2, ένα ελληνικό σχήμα, έκαναν ένα εξαιρετικό remix στο τραγούδι της Timmy Euro, το As Long As There Is You.

υψηλές θερμοκρασίες. Διαβάζω στην Ιαπωνία, το λύσανε λέει το θέμα. Εκεί πέρα έχουν υψηλές θερμοκρασίες, αγγίζουν λέει 38-39 βαθμούς. Και διάφορες οι ιαπωνικές εταιρείες συνεργάστηκαν και δημιούργησαν ένα ψυγείο για ανθρώπους. Είναι μία συσκευή, έχει ύψος λέει 2,13 μέτρα και βάθος περίπου 1,20. Κοστίζει περίπου 6.000, 7.000 ευρώ, περίπου 6.800 λίρες, γύρω σε 7.000 ευρώ. Αλλά τι γίνεται, ανοίγεις λέει αυτή τη συσκευή, μπαίνεις μέσα και αμέσως αισθάνεσαι μία δροσιά και είναι ένα πολύ ωραίο κλιματιστικό για τον άνθρωπο. Και το κυριότερο λέει ότι στοιχίζει λιγότερο από ότι να έχεις ένα συμβατικό κλιματιστικό. Στοιχίζει περίπου 10 λεπτά ανά ώρα λειτουργίας. Είναι μια φορητή μονάδα. Τώρα πόσο φορητή μπορεί να είναι αυτή η μονάδα που είναι, έχει ύψος 2,13, δεν την ξέρω, αλλά έτσι λέει, φορητή μονάδα που επιταγχύνει τη ψύξη ολόκληρη του σώματος και μπορεί να μειώσει λέει, τη θερμοκρασία του σώματος ταχύτερα από τις παραδοσιακές μεθόδους κλιματισμού. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Lee Hazelwood. Ο Lee Hazelwood είναι περισσότερο γνωστός για τη συνεργασία του με την Nancy Sinatra και για τα υπέροχα τραγούδια που έχει γράψει για αυτήν, και φυσικά το «These boots are made for walking».

Και έχοντας πει στον Αύγουστο, περιμένουμε και τις Περσίδες. Είναι αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, η βροχή των αστεριών, αν θέλετε. Η βροχή μετεωριτών που λέγονται Περσίδες θα κορυφωθεί, διαβάζω, τη νύχτα 12 προς 13 Αυγούστου, μέχρι και 100 μετεωρίτες ορατούς ανά ώρα υπό ιδανικές συνθήκες. Επίσης περιμένουμε και την Πανσέλινο που θα γίνει στις 28 Αυγούστου. Βγάλε μια ανακοίνωση το Μουσείο της Ακρόπολης. Θα παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του, θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Η είσοδο στο Μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο και τα εκδοτήρια και τα πολιτήρια του Μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 το βράδυ. Όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου, που θα έχουμε και την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε τα δικά μας εδώ, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πάντα με χαροποιούν, έτσι και είναι νωρίς το πρωί, καταλαβαίνω λίγο πιο δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία να γράψει ένα μήνυμα, οπότε τα εκτιμούμε πάρα πολύ.

Περνάει γρήγορα η ώρα, έτσι. Είναι ήδη 26 λεπτά μετά τις 7. Ετοιμαζόμαστε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με Earth News να δούμε και τις τελευταίες ειδήσεις. Μέχρι τότε ένα τραγούδι που εμπνευστήκαμε γι' αυτό μέσα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1984, το soundtrack, ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Το soundtrack του Prince, το Purple Rain, βρέθηκε στο νούμερο 1. Έμεινε εκεί 24 εβδομάδες. Ένα καταπληκτικό soundtrack που. Προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε κάθε δισκοθήκη να έχει αυτό το άλμπουμ. Από αυτό το soundtrack λοιπόν, When Doves Cry, μέχρι να συνδεθούμε με Earth News.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρωνα Λεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, στα Foreign Tongues, διασκευάζουν Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Μιλώντας για τους Rolling Stones, διάβαζα χθες ένα άρθρο στο Guardian. Είχε μια συνέντευξη του Βρετανού φωτογράφου, του Gerard Mankowitz. Είναι εμβληματικός φωτογράφος. Γιορτάζει τα 80 του γενέθλια. Έχει βγάλει και ένα ωραίο λεύκομα με τις φωτογραφίες. Έχει διάσημα πορτρέτς. Είναι εμβληματικός φωτογράφος. Γιορτάζει τα 80 του γενέθλια. Έχει βγάλει και ένα ωραίο λεύκομα με τις φωτογραφίες. Έχει διάσημα.

μας θυμίζεις τα παλιά τα χρόνια και μας θυμίζεις άσχημες εποχές και δεν θέλουμε να σε βλέπουμε. Και τελικά δεν κατάφερε να τραβήξει τη φωτογραφία που ήθελε. Καλά λόγια λέει για τους Eurythmics, για την Joan Jett. Δεν λέει καλά λόγια για τη Σαντέ, θα δυσαρεστήσω τον Προκόπηδου. Λέει ότι τάξη, ήταν ήρεμη όταν πήγε να τη φωτογραφήσει, ήταν συγκρατημένη, αλλά ήταν καθόλου φιλική. Μια φωτογράφηση που κράτησε μόλις 30 λεπτά, αλλά έδειχνε ότι ήθελε να σηκωθεί να φύγει και να επιστρέψει στο στούντιο και δεν της άρεσε καθόλου το που βρισκόταν εκεί για να την φωτογραφήσει. Εδώ μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο, είναι 38 λεπτά μετά τις 7, είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Black Keys από τα παλιά και το Fever. Καλημέρα.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό για επιχειρήσεις που επλήγησαν, προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Ελεύθερος Τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ και 3.589 προσλήψεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, τέλος λέει τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Είναι ένα άρθρο που λέει ότι η νέα μόδα στα αναμνηστικά είναι να αγοράζεις αντιλιακό και όχι μαγνητάκια. Επιτέλους δεν μπορώ τα μαγνητάκια καθόλου. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα των Συντακτών. Μια χαμένη επταετία από επιλογή, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Στα νέα, πρωτοσέλιδο, πυρκαγιές, SOS για τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Και επίσης στα νέα, ποιοι δικαιούνται το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ. Ναυτεμπορική, τέλος, το πακέτο της ΔΕΘ για τη στέγη, σε αναζήτηση πόρων, το οικονομικό επιτελείο προς εξασφάλιση φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων. Πλάκουν που μας μία από τις λίγες διασκευές που έχουν κάνει στη μέχρι στιγμής καριέρα τους. Ain't no love in the heart of the city.

αυτό ήταν για σήμερα. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη εδώ στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. Είμαστε μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λωρίν Χιλ για το τέλος. Καταπληκτική εισαγωγή. Everything is everything. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του πήρε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ο άνδρας, ο οποίος αναζητούνταν από τις αρχές, παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας αυτοβούλο στον ανακριτή Ρεθύμνου και ζήτησε χρόνο για να απολογηθεί. Έτσι, η απολογία του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 10 το πρωί. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να μην τήρησε τις απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου. Χρηματική ενίσχυση ύψους 150.000 ευρώ για την αγορά ζωοτροφών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφου στο Δήμο Αδυγίου Βασιλείου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν χθες ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βρέθηκαν οι συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, ο συντονισμός των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την άμεση και έμπρακτη βοήθεια της Περιφέρειας στον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η Κρήτη θα βρίσκεται και σήμερα σε κατάσταση κινδύνου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιών σύμφωνα με το νέο ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η προειδοποίηση καλύπτει ολόκληρο το νησί, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου παραμένουν σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Ως εκ τούτου, πυροσβεστική πολιτική προστασία, περιφέρεια και δήμοι βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έλαβε χώρα στα νότια της Κρήτης με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Διάσωσης. 33 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε η διαδικασία μεταφοράς τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε νέα δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στο σχεδιασμό για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν το δρόμο, εκφράζοντας με συνθήματα και πανό την έντονη αντίθεσή τους στη χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα στα Χανιά. Στο νοσοκομείο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν γιο ταχύ με μηχανάκι. Από τη σύγκρουση, η γυναίκα οδηγός του δικύκλου εκτινάχθηκε και κατέληξε σε χαντάκι, ενώ η οδηγός του γιο ταχύ δεν υπέστη τραυματισμό. Άμεσα η τραυματέας μεταφέρθηκε στα επίγοντα με την παροχή πρώτων βοηθειών, έχοντας ωστόσο τις αισθήσεις της. Η τροχαία Χανίων διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Σε συνέχεια της επιχείρησης του λιμενικού σώματος που ξεκίνησε στα νότια της Κρήτης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου, υπήρξαν χθες το απόγευμα ακόμη 5 διασώσεις ατόμων από πλοίο του λιμενικού σώματος με τον εντοπισμό τους από ένα αέριο μέσω Frontex στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν διασωθεί συνολικά 48 άτομα όταν λέβος ανετράπη ανοιχτά της Γάβδου. Θέση για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο παίρνει με ανακοίνωσή της η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Στεκόμαστε όλοι με πόνο ψυχής και αλληλοσυμπαράσταση, ενώ τονίζεται ότι η Εκκλησία της Κρήτης θα αναλάβει το επόμενο διάστημα κατάλληλες πρωτοβουλίες για την υλική και πνευματική στήριξη και ουσιαστική συνδρομή των πληγέντων μέσω της Ιεράς Μητρόπολης, Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων και προτείνει στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Πολυτεχνείου Κρήτης να μην ανανεώσει τη σύμβαση με την εταιρεία Belvedere για την μετατροπή του συγκροτήματος στο Λόφο Καστέλη σε ξενοδοχείο εκφράζει η πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στην ξενοδοχοποίηση των μνημείων. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια εξέλιξη που δικαιώνει τον πολυετή αγώνα της τοπικής κοινωνίας, ενώ ζητά να δρομολογηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον του χώρου.
Σύσκεψη με θέμα «Οι λαϊκές ανάγκες στην εποχή της πολεμικής οικονομίας». Η θέση του ΚΚΕ διοργανώνει σήμερα, Τρίτη, η κομματική οργάνωση ακροτηρίου του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καθιανών. Ο μιλητής θα είναι ο Μανώλης Συντιχάκης, βουλευτής Ηρακλείου και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του κόμματος. Ο Βενιζέλος στον κόσμο, το παράρτημα του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Οκεανία είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει το Ίδρυμα αύριο στις 8 το βράδυ στον αύριο χώρο του Μεγάρου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης στη Χαλέπα. Ο μιλητής θα είναι ο διακεκριμένος Χανιώτης Ακαδημαϊκός Όθων Αναστασάκης, διευθυντής του Τμήματος Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Οξφόρδη. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Χανίων «Το Αντάμωμα» παρουσιάζει το δρόμεμενο «Χορεύουμε και τραγουδάμε Αντάμα». Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από το νεόριο του Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το γελίτζαμι και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Μητρόπολη στα Χανιά. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Αναμυθαπνέων από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι, το 4ο του Αυγούστου, αυτό που διανύουμε, 8 και 20 πρώτα λεπτά, δείχνετε το ρολόι μας. Είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε και σήμερα την παρέα μας, τη συντροφιά μας, σε παγκρίτιο επίπεδο, να πούμε τις καλημέρες μας, να μοιραστούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Η ομάδα είναι εδώ, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν τον ήχο, με την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη από το Ηράκλειο, και μας ακούτε από τους 97,5 και για τα Χανιά, Βάιος Χειμώνας, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη από τους 100,6, 104 στα FM και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ένα ακόμη πρωινό μαζί με το βλέμμα στραμμένο σε Αττική και Βιωτία, με την κατάσταση να είναι καλύτερη, έτσι βελτιωμένη. Με το ξημέρωμα σήμερα βλέπουμε ότι οι προσπάθειες όλων αυτών των 24 ώρων αποδίδουν. Βέβαια θα το πούμε ότι όλοι τη νύχτα βρισκόταν εκεί στα σημεία οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μαζί με πολλούς εθελοντές, και πρέπει να τα λέμε και αυτά, να περιορίσουν εκείνα τα καντιλάκια που λένε και οι συνάδελφοί μου, αυτές τις διάσπαρτες εστίες σε εκείνη την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Στη Λούμπα είναι το ένα σημείο που ακόμη προβληματίζει. Στο βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, αυτές είναι οι περιοχές τώρα που έχουν ρίξει το βάρος τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες, όπως σας είπα, όλο το βράδυ ήταν εκεί για να περιορίσουν τις εστίες και υπό το φόβο βέβαια αναζωπυρώσεων. Τα βλέπουμε από τους συναδέλφους μας εδώ στην Αθήνα ότι με το που ξημέρωσε κιόλας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις από τον αέρα. Φανταστείτε τώρα ότι σε αυτά τα σημεία 450 πυροσβέστες επιχειρούν, 126 είναι τα οχήματα, 22 είναι οι ομάδες των τμήματων, πάρα πολλοί οι εθελοντές, είναι πάρα πολλές υδροφόρες που

βρίσκονται εκεί. Και μέχρι τώρα, όπως λένε οι συνάδελφοί μου που βλέπω εδώ στο Earth News, είναι 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δεν είναι λίγα τα μηχανήματα που έχουν έρθει από περιφέρειες της Αττικής και της Θερεάς Ελλάδας προκειμένου και αυτοί να συμβάλλουν. Ο στόχος, ο σκοπός και το ζητούμενο τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι να σβήσει τελείως η φωτιά. Όλα αυτά σε ένα πρωινό, φίλες και φίλοι, που ο ήλιος ανέτει λέξη και 29 το πρωί, για να δεις στις 20:33 ακριβώς θα πούμε χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό που γιορτάζει. Μπείτε, δείτε, θαυμάστε, παντού υπάρχουν και μπράβο και σε όλα τα site, είναι φωτογραφίες που απεικονίζουν τους 36 πυροσβέστες που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και από πάνω, από την Πελοπόννησο, από την Πάτρα, που άφησαν τα σπίτια τους, τα δικά τους σπίτια, και ήρθαν εδώ και βοηθούσαν τις προηγούμενες ημέρες στη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου. Δέος πραγματικά, κοιτάξτε την εικόνα και πείτε από μέσα σας ή φωναχτά, δεν έχει σημασία, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά. Το λένε οι κάτοικοι του Ρεθύμνου, έχει μπλοκάρει το Facebook, όλα τα social media από τις ευχαριστίες των κατοίκων έτσι της περιοχής του Δήμου Αγίου Βασιλείου για αυτά τα παιδιά που ήρθαν, που πάλεψαν με τις φλόγες, που ξεπέρασαν τον εαυτό τους, που έδωσαν έναν αγώνα, θυμάστε, μην τα ξεχνάμε, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για να μπορέσουν να περιορίσουν, να σβήσουν τη φωτιά εκεί στο Ρέθυμνο. Έφυγαν λοιπόν με το πλοίο της γραμμής 36 πυροσβέστες χθες, 3 Αυγούστου, από τις 31 του Ιούλη ήταν εδώ για να ενισχύσουν και τους δικούς μας εδώ πυροσβέστες, και όλοι μαζί έτσι τα κατάφεραν. Πολύ συγκίνηση για τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Επίσης συγκίνηση και για τους συναδέλφους τους εδώ στην Κρήτη, που μιλούν έτσι με τα θερμότερα λόγια για τη συνεργασία που είχαν, και βέβαια μετά την ανακοίνωση για να τους πουν και εκείνοι ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, που άφησαν τα δικά τους σπίτια, που ήρθαν εδώ για να σώσουν τα σπίτια, τις περιουσίες και τις ζωές εδώ των κατοίκων του πολύπαθου Δήμου Αγίου Νικολάου στο Ρέθυμνο.

Και να μην ξεχνιόμαστε, να είμαστε προσεκτικοί έτσι και σήμερα. Τριάρι έχουμε, ψηλή τη λες στην κατηγορία του κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Βγαίνει βέβαια όπως κάθε μέρα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για να μας πει ότι οι αρχές, δηλαδή η πολιτική προστασία, η περιφέρεια, η δήμη, η πυροσβεστική είναι επόμου, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, αλλά δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Και οι θερμοκρασίες είναι πολλές και η ξηρασία είναι ορατή έτσι πια. Υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες δηλαδή που ευνοούν τη φωτιά, οπότε εκείνοι από τη δικιά τους πλευρά κάνουν ό,τι μπορούν και είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι να παρέμβουν και να αποσοβήσουν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε ας ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των υπηρεσιών, ας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και δεν πειράζει που τα λέμε κάθε μέρα. Δεν θα κάψουμε χόρτα και σήμερα, δεν θα κάψουμε κλαδιά, δεν θα κάνουμε εργασίες έξω από το σπίτι μας ή στο χωράφι μας χρησιμοποιώντας εργαλεία που μπορεί να δημιουργούν σπίθες. Δεν θα καλέσουμε τους συγγενείς μας που ενδεχομένως Αύγουστος είναι, ο εσωτερικός τουρισμός είναι πάρα πολύς, δεν θα τους καλέσουμε στο σπίτι μας για να ψήσουμε, θα τους καλέσουμε στο σπίτι μας, θα μαγειρέψουμε, έτσι είναι η κριτική φιλοξενία, ή τέλος πάντων στην άλλη περίπτωση θα παραγγείλουμε απ' έξω. Πάντως σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έχουμε υπαίθρια ψησταριά. Θα είμαστε λοιπόν, θα κάνουμε όλα αυτά για να ενωμένοι να γλιτώνουμε έτσι τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις. Τώρα στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει το μυαλό στο κεφάλι του ή επιχειρήσει να κάνει κάτι από αυτά που είπαμε πριν και εμείς δούμε ή καπνό ή μία εστία φωτιάς, αμέσως θα πάρουμε τηλέφωνο την πυροσβεστική υπηρεσία, θα σχηματίσουμε το 199 ή θα καλέσουμε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Ικανοποίηση φορέων και αρχών για την έξοδο Μπελβεντέρε είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ξενοδοχείο η Ρόζα Νέρα ποτέ της δεν θα γίνει. Μεγάλη επιχείρηση της ΑΔΕ στα Ζωνιανά. Πήραν τα διπλώματά τους οι φοιτητές του Πολυτεχνείου. Νέο αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων. Ευθύνη καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας για την πυρκαγιά. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Στο γειτονικό νομό, τα Ρεθυμνιώτικα Νέα μετρούν πληγές στο νότιο Ρέθυμνο. Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών μετά τον πύρινο εφιάλτη που έκαιγε την περιοχή επί τρεις ημέρες. Μηδαμινή η παραγωγή μελιού στο νομό, σοβαρό πλήγμα για τον κλάδο οι πυρκαγιές, ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ σε δήμους και ΔΕΙΑ για έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Κρήτη 2021-27 της περιφέρειας Κρήτης. Να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς και να αποδοθούν ευθύνες ζητούν οι κάτοικοι της Αγίας Γαλήνης με επιστολή τους. Νέες παρεμβάσεις ύψους 500.000 ευρώ για τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Εγκρίθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ για τον αμαριώτικο δρόμο. Μαζικός έλεγχος στα Ζωνιανά για τις αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΔΕ. Νέα ανασκαφική περίοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Ονιθές. Προσβασιμότητα και εργασία παραμένουν αγκάθια για τα αμαία της πόλης. Τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα δυσκολεύουν την απρόσκοπτη διέλευσή τους. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Ρεθυμνιώτικα Νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση βεβαίως στο ίδιο πρωτοσέλιδο, απολογισμός με φόντο τις στάχτες, ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για τις πληγήσεις περιοχές του Νοτίου Ρεθύμνου από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες οι ζημιές στο φυσικό τοπίο και στον Άγιο Παύλο. Η συγκινητική αυταπάρνηση των εκατοντάδων εθελοντών στις πυρκαγιές του Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Βαγγέλης Καπετανάκης μιλά συγκινημένος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών και τον αγώνα των πυροσβεστών και των εθελοντών. Νέα ανασκαφική περίοδο στον αρχαιολογικό χώρο της Ονιθές. 195 κτηνοτρόφοι ελέγχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών. Παρουσιάστηκε στο Άδελε το βιβλίο Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης του Εμμανουήλ Γιαννακάκη, μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και στον πόλη

το αίτημα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στις φλόγες η Αττική, βαριά η τραγωδία με τα ελικόπτερα, ηχούσαν διαρκώς μηνύματα 112, ενώ οι ρήψεις νερού από αέρος ήταν συνεχείς. Αριθμοί ρεκόρ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, πρωτομηνιά με 66.603 επιβάτες σε μία ημέρα και εξυπηρέτηση 1.752.153 ατόμων τον Ιούλιο, αφήνοντας πίσω κατά 5% το 2025 στο επτάμηνο του 2026. Στην εφημερίδα Πατρίς είμαστε: τουρίστας μέθησε και ξέχασε που άφησε τα ρούχα του, τον περιμάζεψαν γυμνό οι αρχές από τους δρόμους του Ρεθύμνου. Διαβάζομαι, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα και είμαστε μπροστά σε κάποια θέματα που λες, αλήθεια τι γίνεται. Εκεί που πιστεύεις ότι τα έχεις δει όλα και τα έχεις καλύψει όλα, έρχονται περιστατικά που ειλικρινά σε γεμίζουν απορία και σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Άρχισε η εκπαίδευση 66 συνοριοφυλάκων για δομή και διαβατήρια. Οι 17 θα τοποθετηθούν στους Κουλούδι και οι 49 στο αεροδρόμιο. Πάνω από 36.000 ταξιδιώτες πέρασαν σε 3 μέρες από το λιμάνι του Ηρακλείου χωρίς προβλήματα και ομαλά από τη θαλάσσια πύλη. Ένα ζωγράφος από το Ηράκλειο στη Φλόριντα, ο Δημήτρης Γιγουρισής, μιλάει στην εφημερίδα Πατρίς για την έκθεσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προβλήματα στη Χερσόνησο από τον αλκοολικό τουρισμό και το αέριο γέλιου, ενίσχυση της αστυνομίας ζητά ο Δήμαρχος από το Χρυσοχοΐδη. Τρέχουν για τα πεζοδρόμια στο ΙΤΕ, αλλά ίσως καθυστερήσουν. Δρόμος, πεζοδρόμια και ίσως και ποδηλατόδρομος θα οδηγούν στην Κνωσό. Υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης την ένταξη για τη μελέτη και την κατασκευή του έργου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Και στα αθλητικά θέματα χαμογέλασε η κλήρωση στον Όφι. Μπάσκετ, πρώτος ξένος του Ηρόδοτου ο Σουηδός Κράφορντ. Και σάρωσαν τα κορίτσια K16 του Πόλο. Είναι τα θέματα που της εφημερίδας Πατρίς. Και θα πάμε να ξεφυλίσουμε και τη Νέα Κρήτη. Τρέχουν για τις αποζημιώσεις μέσα στα αποκαίδια που άφησε η καταστροφική πυρκαγιά. Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αγίου Βασιλείου ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών για να ξεκινήσουν τη διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο οικείος Δήμος, προς τιμή των 2 ηρωικών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου. Αεροδρόμιο Ηρακλείου, συνεχίζονται τα ρεκόρ αφήξεων με 900.000 επιβάτες τον Ιούλιο. Επιδοτήσεις, επανέρχεται η διαπίστευση του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών. Κτηματολόγιο, λήξη προθεσμίας για τις αιτήσεις διόρθωσης. Νίκος Μακράκης, παραμένω εθελοντής και θα συνεχίσω να προσφέρω. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη: μάχη με τις φωτιές με συνεχείς εκενώσεις οικισμών, συγκλονιστικές εικόνες στη Δυτική Αττική και έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τα εκατομμύρια των εξαγγελιών στα σπιτάκια των εκατομμυρίων. Αυτά είναι τα θέματα που έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Κυκλοφορεί και η άποψη του Νότου σήμερα: ήρωες πυροσβέστες, θυσία στη μάχη της φωτιάς. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με σαρά, μια ακόμη επιτυχημένη γιορτή γευσηγνωσίας με παραδοσιακά εδέσματα. Παναγιά, 15 Αύγουστου στη Μονή Κουδουμά στα Αστερούσια Όρη. Ελλάς, μια αγκαλιά, μια ανθρώπινη στιγμή που συγκίνησε πολύ. Δεν ξέρω, πάντως έχει μια αστυνομικό να έχει αγκαλιά ένα μωράκι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πλατής, εμπλοκή στη δημοπράτηση, απειλεί το έργο. Ρουβάς, πολιτιστικός Αύγουστος 2026, ψηλά στη Γέργερη. Αυτά είναι τα θέματα της εφημερίδας. Και τα χανιώτικα νέα: κόλαση φωτιάς για άλλη μία μέρα στην Αττική, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Στο Κούνκαπι, μέτρα ασφαλείας ζητούν οι λουόμενοι, 2 πνιγμοί και 7 διασώσεις φέτος. Για αγνοούμενοι στα Χανιά, έρευνες με ντρόουνς. Δημοτική αγορά Χανίων, ανάπλαση χωρίς τους ανθρώπους της.

παρέμβαση του Συλλόγου Καταστηματαρχών. Επόμενη μέρα στο Λόφο Καστέλη ανοίγει ο δημόσιος διάλογος. ΔΔΕ με μόλις 3 τεχνικούς στο δίκτυο Αποκορώνου και Σφακίων, Αποκόρωνας, Πυρκαγιές, Μνήμες και Κίνδυνοι, Χανιά, οι έλεγχοι έδειξαν πεντακάθαρες θάλασσες και ταξίδι στον κόσμο της νευροδιαφορετικότητας. Ακόμα ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα, στην Κίσαμο, αγανάκτηση για το κυκλοφοριακό. Έντονες διαμαρτυρίες για τους κόνους, λέει η εφημερίδα.

0: θα ζητήσω συγγνώμη που διακόπτω αυτό το τραγούδι, αλλά έχουμε στην επικοινωνιακή μας γραμμή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τη ζήτησα να κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή μας την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μέρη Λιονή, η οποία κιόλας βρίσκεται καθοδόν προς τα Καμένα. Καλημέρα, κυρία Λιονή.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Που βέβαια ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών, σας τα λέω τώρα έτσι γρήγορα, επειδή υπάρχει, για να ενημερώσω τους ακροατές μας, περίπτωση να χαθεί και το σήμα.
1: Κοιτάξτε, με την πολιτική προστασία και την τεχνική υπηρεσία σήμερα, τη διευθυντρία, πηγαίνουμε προς το Δημαρχείο εκεί του Αγίου Βασιλείου, να γίνει μία συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Θα περιηγηθούμε και σε όλα τα Καμένα, δηλαδή καταρχάς να δούμε και τις δικές μας ζημιές,
0: ναι,
1: δηλαδή το επαρχιακό δίκτυο πρωτεύων και δευτερεύων, εκεί όπου έχει πάθει ζημιά, γιατί έχουμε πάθει και εμείς ζημιές.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε, προκειμένου, επειδή οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι στις επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών, θα δούμε σήμερα τα περισσότερα μέρη τα οποία έχουν καεί και να δούμε και τι ζημιές έχει πάθει ο κόσμος,
0: mm-hmm,
1: έτσι ώστε να συντομεύσουμε το χρόνο που θα φτιαχτούν οι φάκελοι για να πάνε στην Αθήνα για αποζημίωση.
0: Βεβαίως.
1: Ήδη από χθες έχει βγει μια ανακοίνωση από την υπηρεσία μας, την πολιτική προστασία, προς τις επιχειρήσεις, γιατί εμείς εκεί έχουμε την αρμοδιότητα να καταγράφουμε, δηλαδή, τη ζημιά των κατεστραφέντων επιχειρήσεων, είτε ολικός είτε μερικός, και μάλιστα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τους.
0: Mm-hmm.
1: Έχει βγει ανακοίνωση αυτή, οπότε οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες, να συλλέξουν αυτά τα οποία πρέπει να συλλέξουν και να τα στέλνουν εδώ στην περιφερειακή ενότητα. Έχουμε δώσει τηλέφωνα και ονόματα υπαλλήλων που μαζεύουν τους φακέλους, έτσι ώστε όποιος έχει κάποια απορία να του τη λύνουμε, και στη συνέχεια όταν γίνουν οι επιτροπές θα δούμε καταρχάς τον όγκο των επιχειρήσεων. Δυστυχώς θα πρέπει να είναι πολλές, ξέρουμε αρκετές, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τώρα και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο προκειμένου να μας κατατοπίσουν ακόμα περισσότερο.
0: Βεβαίως, η συνάντηση πάντως πήγε καλά εχθές με τον Περιφερειάρχη, έτσι,
1: ανακοινώθηκαν. Εκεί βοηθήσαμε, ναι, σαν Περιφέρεια. Καταρχάς ξέρετε ότι με τόσο μεγάλη έκταση Καμένη, τα ζώα δεν μπορούν να φάνε Καμένο, απαγορεύεται.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε θα πρέπει να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους, ανθρώπους δηλαδή που έχουν τα ζώα αυτά, για να μπορούν να τα ταΐσουν μέχρι να ξαναβλαστήσει η γη. Οπότε μια πρώτη βοήθεια από την Περιφέρεια 150.000 ευρώ για να αγοράσει ο Δήμος ζωοτροφές να τους δίνει.
0: Άνθρωποι πολύπαθοι και τόπος πολύπαθος, όσο όμορφος είναι, όσο όμορφος είναι, κυρία Λιονή, τόσο πολύπαθος είναι, και άκουγα και το Δήμαρχο να λέει ότι δεν ήταν πολλές ημέρες που
1: είχαν πάρει την προηγούμενη
0: αποζημίωση, ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αλλά θέλω να κάνουμε και μια αναφορά, γιατί έλεγα και στους ακροατές μου λίγο πριν να μπουν να δουν έτσι την εικόνα, την καταπληκτική εικόνα που έφυγε χθες από το Ρέθυμνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, θα πω εγώ, γιατί αυτές οι φλόγες μπορεί να κατέστρεψαν τόσα πολλά πράγματα, αλλά δεν κατέστρεψαν την αλληλεγγύη, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα των 36 ανθρώπων, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθαν και βοήθησαν, κυρία Λιονή, και που χθες πήραν το δρόμο του γυρισμού για τα σπίτια τους και εκείνοι, για τους πυροσβέστες μιλώ. Δεν πειράζει, είχαμε ενημερώσει, η κυρία Μέρη Λιονή πηγαίνει στα Καμένα τώρα, θα γίνει μια σύσκεψη όπως μας είπε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταταράκη. Δεν έχει σήμα έτσι σε εκείνη την περιοχή, γι' αυτό διακόπηκε το σήμα. Το θέμα είναι ότι γίνεται προσπάθειες και ο Δήμος, σύμφωνα με τον κύριο Ταταράκη, θα σταθεί δίπλα σε κάθε δημότη μέχρι ο τόπος να ξανασταθεί όρθιος. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε χθες ο Δήμαρχος, ο κύριος Ταταράκης. Ακούσαμε ότι η περιφέρεια βεβαίως θα σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σεβαστό το ποσό, τα 150.000 ευρώ για να αγοράσουν εκεί ζωοτροφές, ικτινοτρόφοι για τα ζώα που έχουν απομείνει, διότι δεν μπορούν να τρώνε στα καμίνια. Θα έχουμε το νεότερα από τη σύσκεψη που θα γίνει εκεί στην ευρύτερη περιοχή έτσι του Δήμου, για να συντονίσουν έτσι τον κόσμο, για να δοθούν οι οδηγίες, για να δούνε τι πρέπει να γίνει την ώρα που μετρούν τις πληγές τους στο Νότιο Ρέθυμνο, για να μπορέσουν με κάποιο τρόπο γρήγορα ο τόπος αυτός να σταθεί πάλι όρθιος.

θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και τους συναδέλφους έτσι του Ηρακλείου και θα κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, διότι είχε τραγική κατάληξη η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη. Θυμάστε, είχε εξαφανιστεί από τις 25 του Ιούλη, είχε φύγει από το σπίτι της στη Νέα Χώρα για να πάει στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Χθες το βράδυ λοιπόν ένας περαστικός εντόπισε τη σωρό της σε αγροτική περιοχή εδώ δίπλα μας στα Νεροκούρου, σωρός που βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ο Βάιος θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Εμείς επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παγκρίτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
4: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8.

εδώ, Art News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερον, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου. Η Χάρα Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Αδαμόπουλος ξεκουράζεται. Κάνει χρήση της θερινής του άδειας. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα έως στις 10. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και εσείς μπορείτε να μπείτε στη συντροφιά μας. Ήδη το έχετε κάνει με καλημέρες και σχόλια. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στη συντροφιά μας μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio 2 λέξεις, Earth News 1 Radio ή άλλη. Μας βρίσκετε αμέσως και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική.

Κάποιες πρώτες καλημέρες να πούμε. Καλημέρα στο Γιώργο και στο Βαγγέλη με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας έχουν στείλει ήδη. Στον Ανδρέα και στον Αβραάμ. Στο Δημήτρη και τον Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Έλενα.

Τρίτη 4 Αυγούστου γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Να ρίξουμε μια ματιά έτσι για να πιάσουμε τον παλμό της ημέρας και για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, κοιτάζοντας το earthnews.gr και στα πρώτα θέματα του. Στα πρώτα τέσσερα θέματα του, η φωτιά βέβαια στη Δυτική Αττική είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Ο τίτλος: Φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο, Σίμι, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού. Θα θυμάστε χθες αυτό το θέμα που μας απασχόλησε. Τρίτο θέμα, δολοφονία Βρετανίδα στην Κυψέλη, σοκάρουν λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου. Και τέταρτο θέμα από το earthnews.gr, Μητσοτάκη στο Πολίτικο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει έκτακτο μηχανισμό απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Είναι το θέμα που συζητούσαμε πριν και με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σέβη Βολουδάκη, για την έκτακτη σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα. Τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα με το Μαρόκο και κατευθύνθηκαν προς την Θεούτα, αυτή την εδαφική ζώνη, θα μπορούσε να πει κάποιος, το έδαφος του Μαρόκου, ισπανικής κτήσης.

Αναφερόμαστε στα πρώτα θέματα. Θα σας πούμε μετά τι γίνεται, τι εξελίξεις έχουμε το μέτωπο του Ιράν. Έχουμε γίνει πια ειδικοί. Σας ενημερώνουμε κάθε μέρα γι' αυτό. Αφορά την τσέπη μας και γι' αυτό το κάνουμε. Όχι πως δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν και εάν και πώς διεξάγονται συνομιλίες, νέες συνομιλίες, τι πιστεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι απαντάει το Ιράν. Πάντως, όλα αυτά το γνωρίζετε ήδη ότι επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου και ως εκ τούτου και των καυσίμων. Αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μικρή άνοδο. Χθες θυμάστε, μιλούσαμε για πτώση. Φτάνουν λοιπόν οι τιμές, τα 80,73 δολάρια το βαρέλι. Ανεβαίνουν, μιλάμε για το ελαφρύ αμερικανικό πετρέλαιο. Το μάθαμε και αυτό, 0,49%. Ανεβαίνει. Παράλληλα το Brent της Βόρειας Θάλασσας σημειώνει άνοδο 0,60%, δηλαδή στα 82,47 δολάρια. Εδώ στα βενζινάδικα γύρω στα 2 ευρώ πάντως το βλέπω, άντε 1,95 εκεί. Στα νησιά δεν το συζητάμε, πάνω από 2.

Σας λέγαμε πριν για την εικόνα που έχουμε από τα μέτωπα, από τα μέτωπα της φωτιάς μετά τις προσπάθειες. Όλη τη νύχτα είχαμε προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών, κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος αυτή την ώρα των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο κομμάτι από Κανδύλι προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται από υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εξακολουθούμε να έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ιωνόης, Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

0: Και βεβαίως συζήτηση για, για τις επιπτώσεις στην υγεία, για την επόμενη μέρα, για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον παραμένει, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί όσο καλά και αν προετοιμαζόμαστε, τελικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις πυρκαγιές που έχουν αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κύριε Συνολάκη, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε κύριε Συνολάκη?
1: Σας ακούω, με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε και εμείς, καλά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φωτιά είχε χαρακτηριστικά μέγα πυρκαγιάς, μέγα fire, μέγα πυρκαγιάς, όπως συναντήσουμε να τη λέμε. Θα γίνουμε ειδικοί και εμείς σε λίγο, μας συγχωρείτε.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, έχει τα χαρακτηριστικά, είναι mega fire, με την έννοια ότι στην Ευρώπη χαρακτηρίζουμε σαν mega fires τις πυρκαγιές που καίνε πάνω από 100.000 στρέμματα, και αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει 120 με 130.000 στρέμματα. Αυτό θα φανεί όταν ολοκληρωθεί, ακόμα είναι ένα ενεργό μέτωπο. Στην Αμερική χρησιμοποιούν μια άλλη ιδεονομασία, λένε ότι είναι πάνω από 400.000 στρέμματα, αλλά αυτά είναι σε αμερικάνικα μεγέθη. Στην Ευρώπη, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ένα mega fire.
0: Κύριε Συνολάκη, τι πήγε λάθος? Γιατί ενώ έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι το μεγαλύτερο, πυροσβεστικό στόλο, εντός εισαγωγικών η λέξη στόλος, και εξοπλισμό, γιατί ξέφυγε η φωτιά, γιατί έκαιγε 5 ημέρες?
1: Κοιτάξτε, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι, αφού ολοκληρωθεί η πυρόσβεση και σε όλη την περιοχή, τότε πρέπει η πυροσβεστική να κάνει αυτό που λένε στα αγγλικά ένα after incident report, δηλαδή να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση, να δει κανείς αν μπορούσε να είχε γίνει κάτι διαφορετικά όσον αφορά την πυρόσβεση. Δηλαδή να κάνει κανείς να εξετάσει διάφορα σενάρια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει τώρα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μετά. Στην Ελλάδα γενικά δεν κάνουμε τέτοιου είδους αναλύσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν μαθαίνουμε ακριβώς, δηλαδή γίνεται ανάλυση, τι έγινε, ώστε να μπορέσει η πυροσβεστική να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια. Αλλά ας υποθέσουμε πραγματικά, και είδατε τον υπερβάλλοντα ζήλο των όλων των πυροσβεστών και των αεροπόρων, και πραγματικά τους ευχαριστούμε για το έργο τους. Από τη στιγμή που μια πυρκαγιά πάρει αυτές τις διαστάσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσει. Είδατε το τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε πάντα στο θέμα της πρόληψης. Η ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι όχι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά σε αυτή την... από τη στιγμή που πήρε τα χαρακτηριστικά της μέγα πυρκαγιάς, αλλά αν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά πράγματα για την πρόληψη της πυρκαγιάς.
0: Θα μπορούσαμε. Και δεν τα κάναμε.
1: Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλιπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλο αυτό όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον ημιτό.
0: Είναι εφικτό.
1: Ίσως γιατί... ναι, ίσως όχι. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να μάθουμε, να μάθουμε ποιες πρακτικές έχουν δουλέψει στον ημιτό. Στον ημιτό υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές. Δεν ξέρω σε πόσα σημεία της Ελλάδος, σε δάση τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, έχουμε εθελοντές ή έχουμε του ίδιου είδους την παρακολούθηση η οποία γίνεται στον ημιτό. Το άλλο κομμάτι, κύριε Γεωργίου, το οποίο πρέπει να το πούμε, είναι ότι η πρόληψη δεν είναι μονάχα τη δουλειά του κράτους, αλλά είναι και δουλειά όλων μας. Και ένα πράγμα το οποίο σαν άνθρωποι, σαν σύγχρονοι άνθρωποι, έχουμε χάσει λίγο, είναι ακριβώς αυτή την επαφή με τη φύση, την επαφή με το δάσος, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Αν πάτε πίσω 200-300 χρόνια, οι περισσότερες πυρκαγιές ήταν ελεγχόμενες. Σπάνια ξεφεύγανε και είχαν μεγάλες πυρκαγιές, και όταν ξεφεύγανε ουσιαστικά τις αφήνανε να καίνε. Η όλη ιδέα της πυρόσβεσης και να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει δασικές πυρκαγιές ξεκινάει στην αρχή του 20ου αιώνα.
0: Όταν λέτε τότε, όμως μόνοι μας τι κάνουμε, εννοείται πως το χώρο γύρω από το σπίτι μας θα δημιουργήσουμε έτσι μια αντιπυρική ζώνη, έτσι δεν είναι? Πως θα καθαρίσουμε το οικόπεδό μας και το διπλανό όμως οικόπεδο και το απέναντι οικόπεδο, φαντάζομαι μιλάτε για αυτές τις ενέργειες.
1: Ακριβώς έτσι. Δηλαδή όσο είναι η αντιπυρική περίοδος, όλοι είναι στα κάγκελα. Μάλιστα. Τον υπόλοιπο χρόνο γενικά υπάρχει αδράνεια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει ένας δρόμος, μια αντιπυρική ζώνη 100 μέτρων δίπλα μέσα σε ένα περιεστικό δάσος ή δίπλα σε σπίτια. Υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό είναι το κομμάτι που σας λέω, ότι υπάρχει. Και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι συμπολίτες μας που ζουν στα περιεστικά δάση. Δεν υπάρχει θέμα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ζεις μέσα στο δάσος, να είσαι δίπλα, να ζεις μέσα στη φύση. Αλλά αυτό έχει και ορισμένες...
0: Υπάρχει κι άλλο ένα σημείο, κύριε Συνολάκη. Μήπως δίνουμε υπερβολική έμφαση στα εναέρια μέσα? Για παράδειγμα, στη φωτιά στην Κρήτη και σε αυτή στο Πόρτο Γερμενό, τι λέγαμε? Ότι ξέφυγε η φωτιά επειδή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι και δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Μα σε κάποιες πυρκαγιές δεν θα συμβεί αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός εναλλακτικός τρόπος να αντιμετωπίζει τη φωτιά? Μπορεί μόνο από αέρος να αντιμετωπιστεί?
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ σωστό. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Και αυτό που βλέπουμε σε αυτή την πυρκαγιά, στην Αττικοβιωτία, βλέπετε τα όρια της τεχνολογίας μας. Της τεχνολογίας γενικά. Δηλαδή, έχουμε τα εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δορυφορικές εικόνες από τους ελληνικούς δορυφόρους στο Σμήνος, το οποίο διαχειρίζεται η Aurora Tech. Και επίσης ένα άλλο, αυτή είναι θερμική δορυφόρη, υπάρχει ένα άλλο μήνο δορυφόρων της ISI. Υπάρχουν εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων κάθε περίπου 5 ώρες. Και αυτές οι εικόνες δεν είναι μονάχα απλώς δείχνουν την πυρκαγιά, δείχνουν τη θερμοκρασία, αλλά κάνουν αυτές οι εταιρείες, κάνουν και εκτιμήσεις πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η πυρκαγιά. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πριν από 2 χρόνια υπάρχουν τώρα. Τι γίνεται όμως? Βλέπετε ότι και με όλα αυτά, δηλαδή με τους πολύ καλούς τρόπους που υπάρχουν και καλές πρακτικές να κάνει κανείς υποστήριξη των αποφάσεων, δηλαδή η πυροσβεστική έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες τώρα από ό,τι είχε πριν, οπότε μπορεί να παίρνει καλύτερες αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι είμαστε στα όρια. Δηλαδή μερικές πυρκαγιές σαν για αυτή τη βιο, στη Βιωτία, όπως είπατε πολύ σωστά, Νότια Κρήτη, πολύ φοβάμαι ότι θα σβήσουν όταν σταματήσουν οι άνεμοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι θερμοκρασίες τις βλέπω κάθε μέρα στις δορυφορικές εικόνες, τις θερμοκρασίες στο έδαφος. Δεν πέφτουν. Φαίνεται στην αρχή ότι πέφτανε, μετά οι θερμοκρασίες και πάλι γίνονται αναζωπηρώσεις. Ναι, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε στο κομμάτι ότι όταν βλέπουμε πλέον τα όρια του τι μπορούμε να κάνουμε με τα εναέρια μέσα και με την όλη την τεχνολογία που έχουμε, ξαναγυρίζουμε πίσω και ρωτάμε την ερώτηση τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε στην πρόληψη.
0: πίτσα. Αυτό το καλοκαίρι είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές και στη Γαλλία, στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία. Στην Ουάσιγκτον έχουμε πυρκαγιές, στην Αυστραλία. Τα ποτάμια ξεραίνονται. Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό της ξηρασίας. Τα ναυάγια βγαίνουν στο Δούναβι. Πόσο δυστοπικό είναι το μέλλον, κύριε Συνολάκη? Κάποιος θα φανταζόταν ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε.
1: Δυστυχώς είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι. Δηλαδή, πριν από περίπου 10-15 χρόνια είχαν βγει μια σειρά βιβλίων και επιστημονικής φαντασίας. Η καινούργια επιστημονική φαντασία, κυρία Γεωργίου, δεν είναι διάφοροι εξωγήινοι σε πλανήτες και εμείς να πολεμάμε τους εξωγήινους και να έρχονται με διαστημόπλοια να κάνουν τη γη. Η καινούργια επιστημονική φαντασία είναι το δυστοπικό μέλλον κάτω από την κλιματική αλλαγή. Και έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, ακριβώς νουβέλες, που είναι αυτό το δυστοπικό μέλλον. Σε ένα από αυτά τα βιβλία είναι που αναλύεται στην κεντρική Ευρώπη, είναι η ιστορία μιας οικογένειας η οποία προσπαθεί, γίνονται νομάδες γιατί προσπαθεί να βρει νερό. Δηλαδή έχει φτάσει η Ευρώπη, εξελίσσεται τότε το 2070, που έχουν φτάσει στην Ευρώπη να ξαναέχουμε γυρίσει, έχει πεθάνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και να ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι σαν νομάδες από μέρος σε μέρος για το πού θα βρουν νερό και να κάθονται σε μια περιοχή όσο έχει νερό και να πηγαίνουν να εξαντλείται, να πηγαίνουν σε άλλο, να έχουν πάρα πολύ καλά εκτιμήσεις και να μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή θα αργήσει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα σενάρια τα βάζανε η επιστημονική φαντασία το 2070. Δεν είμαστε εκεί ακόμα, αλλά αυτό το πράγμα που βλέπετε στο Δούναβι, αυτό το πράγμα που βλέπετε παντού, βλέπετε ότι όταν μιλούσαμε και εδώ και τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να μιλήσω και μιλάω για την κλιματική αλλαγή από το τουλάχιστον από το 2010 και
0: κάποιοι το θεωρούσαν υπερβολικό.
1: Πάρα πολλούς ανθρώπους μας θεωρούν υπερβολικούς. Ότι ξέρετε, όταν λέμε για να πάρουν μέτρα, η αλήθεια είναι ότι σαν ανθρωπότητα, με τη Συμφωνία των Παρισίων του 2016, είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά. Και στη χώρα μας πραγματικά είμαστε αυτούς που στηρίξαν η χώρα. Η χώρα μας ήταν από τους καλούς στην Ευρώπη. Ναι, είχαμε ένα πάρα πολύ καλό κλιματικό νόμο. Πάρα πολύ καλό. Είμαστε από αυτούς που φτιάξαμε, δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες, τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο. Και εκεί είμαστε πιο μπροστά και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Σας το λέω γιατί είμαι στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Γίνεται όμως, τι γίνεται τώρα? Αυτό το οποίο έγινε, πήγαμε πάρα πολύ πίσω με τον πόλεμο στην Ουκρανία και συγχρόνως πήγαμε πίσω ξαφνικά, έχοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αλλάξει ξαφνικά τη στρατηγική τους. Βλέπετε, όλοι είναι κουμπωμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάνουμε στο σημείο, και θέλω να σας το πω αυτό, να είναι η ελπίδα μας η Κίνα. Εκεί πέρα που λέγανε όλοι ότι ξέρετε οι Κινέζοι, η οικονομία τους, αυτοί δεν κάνουν τίποτα κτλ. Mm-hmm. Να φτάνουν τώρα στην Κίνα να κάνουν πολύ πιο γρήγορα βήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Και εμείς να είμαστε πίσω. Κύριε Συνολάκη,
1: αυτό είναι απίστευτο.
0: Βέβαια. Κύριε Συνολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: καλά, κυρία Γεωργίου.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε μέσα τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μία πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις, Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Εκτός ελέγχου, η μεγάλη δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοανατολική Ολλανδία. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Εδώ News Radio 105,8. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Χρυσοβαλάντη. Χρυσοβαλάντη, μας στέλνεις βίντεο, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε την ώρα που είναι σε εξέλιξη εκπομπή, ούτε και να το ακούσουμε. Καλημέρα στην Ευγενία, την Κόκα. Καλά λέει ο Βασίλης ότι είσαι τεχνοφρικ. Ευγενία που μας στέλνει το μήνυμά της και τις καλημέρες της μέσα από το Viber. Καλημέρα στην Έλενα που μας ακούει από την Πηλαία της Θεσσαλονίκης, που έχει 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα στον Ερμ 43, Ερμή, καλά το λέω. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Δημήτρη και το Γιάννη, το Σταμάτη. Στείλτε και άλλα μηνύματα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Μέσω Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Αφού πληκτρολογήσετε, το είπα, Earth News Radio στην αναζήτηση. Δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι εύκολο και μετά μας έχετε ως ομάδα στο Viber και μας στέλνετε όποτε θέλετε ως μας έχετε στο Viber στην εφαρμογή σας και μας στέλνετε όποτε θέλετε το μήνυμά σας.

Προσπαθώ να δω σε ποια σημεία έχουμε ακόμη κίνηση στην Αθήνα. Στο κέντρο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, παρότι 4 Αυγούστου, ναι, έχουμε κίνηση στο κέντρο. Έχουμε κίνηση στην Ηλιουπόλεως, στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλίσσης Σοφίας. Έχουμε κίνηση διαχειρίσιμη, σαν τροχονόμος πια μιλάω, στην Καλλιρόης και στην, ναι, στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Παραμένει κίνηση στον Κηφισό, δεν είναι μεγάλο κομμάτι όμως, κυρίως το ρεύμα ανόδου θα σας ταλαιπωρήσει αν σκοπεύετε μέσω του Κηφισού να πάτε όπου έχετε προγραμματίσει. Ξεκινάει από το σταθμό των Γκτέλ και φτάνει μέχρι περίπου την είσοδο για Αχαρνών. Στην Κάθοδο ξεκινάει από το ίδιο σημείο και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Και βεβαίως έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών ακόμη, από το Χαϊδάρι μέχρι το Περιστέρι. Και βεβαίως έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών ακόμη, από το Χαϊδάρι μέχρι

Πολλές φορές διαβάζοντας τις ειδήσεις, είναι μερικές που κυριολεκτικά τις διαβάζεις και δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να έχει συμβεί. Οι πυροσβέστες λοιπόν που το Σαββατοκύριακο δίναν αυτή την υπεράνθρωπη μάχη, που ώρες πάλευαν, ώρες ατελείωτες όπως καταλαβαίναμε όσοι καλύπταμε και εσείς που βλέπατε από τους τηλεοπτικούς δέκτες σας και, και τους ραδιοφωνικούς δέκτες παρακολουθούσατε αυτές τις προσπάθειες, την ώρα που έδιναν τη μάχη με τις... αυτή την τεράστια μάχη με τις φλόγες, τα πύρινα μέτωπα, σύμφωνα με την καταγγελία του Πανελλήνου Σωματείου Πυροσβεστών, κάποιοι βανδάλιζαν ή έκλεβαν τα μάξια τους. Επιστρέφοντας δηλαδή στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εικόνα σύμφωνα με την οποία τα αυτοκίνητά τους σταθμευμένα στον χώρο της υπηρεσίας είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν εφαρεθεί ακόμη και τα λάστιχα.

0: ακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, η οποία παρουσιάζει σήμερα ευτυχώς για πέμπτη μέρα καλύτερη εικόνα. Βεβαίως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Υπάρχει φόβος των αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η ξηρασία. Πάντα όμως το ερώτημα, πάντα αυτό που σκεφτόμαστε μετά από κάθε μεγάλη φωτιά, μεγάλη πυρκαγιά, είναι τι. Μπορεί να αναγεννηθεί το δάσος που κάηκε? Είναι εφικτό? Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών, πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, κύριε Δημητρακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε.
0: Εμείς για την αποδοχή, κύριε Δημητρακόπουλε. Είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος, και μάλιστα αυτά τα δάση με τα πυκνά, με τα ψηλά δέντρα?
1: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, στα μεσογειακά οικοσυστήματα, τα οποία στην πατρίδα μας έχουν για τις περισσότερες πυρκαγιές. Αμέσως μετά την πυρκαγιά ακολουθεί μια φυσική διεργασία, όπου από τους σπόρους ή από τα παραβλαστήματα των καμένων θάμνων ξεκινούν και αναπτύσσονται νέα φυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν τρεις ασφαλιστικές δικλείδες. Ένα είναι πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
0: Αυτό θα σας ρωτάω, τι γίνεται όταν ξανακαεί ένα δάσος?
1: Έτσι, το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει υποσκήνη, θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη

0: για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
1: Ναι, βέβαια οι προϋποθέσεις που θέσατε και οι τρεις, κατά από πολύ δύσκολες συνθήκες, υποψιάζομαι ότι μπορούν να τηρηθούν, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις που τα δάση ξανακαίγονται και μάλιστα σε κοντινό χρονικό διάστημα. Τίποτα δεν μας διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε, ας μην πω καταπατήσεις, υποτίθεται ότι έχουμε ένα νέο αυστηρότερο, όχι υποτίθεται, έχουμε ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο και κάποιοι φαντάζομαι το διαφυλάττουν.
0: Αλλά ότι δεν θα πάνε... αλλαγή χρήσης γης, αλλαγή χρήσης
1: ναι,
0: γης,
1: ναι,
0: αλλαγή χρήσης
1: ναι.
0: δασικής γης.
1: Αλλά τότε δεν θα πάνε κοπάδια να βοσκήσουν και αυτό κανείς ναι. δεν μας το
0: εγγε...
1: και κυρίως όσον αφορά βέβαια τις καιρικές συνθήκες, που είναι απόλυτα ναι, ναι. πρόβλεπτες.
0: Έτσι. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που πέριξ της Αττικής κυριαρχούν οι θαμνότοποι, οι πουρναρότοποι και όχι τα μεσογειακά πευκοδάση. Έτσι. Το δάσος σιγά σιγά υποχωρεί, γίνεται θαμνότοπος, πυκνός θαμνότοπος, ο οποίος χρησιμοποιεί καλύτερα την εδαφική υγρασία, είναι πιο ανθεκτικός στη βόσκηση και άμα συνεχίσουμε να τον καίμε και αυτό, ο θαμνότοπος θα γίνει φρυγανότοπος και στη συνέχεια θα επέλθει η ερημοποίηση. Ζωφερά σενάρια τα οποία πιστεύω θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε.
1: Ναι. Ναι, αρκεί βέβαια το κράτος εδώ και εμείς ως πολίτες να μπορέσουμε να εργαστούμε συστηματικά.
0: Να φροντίσουμε να προστατεύσουμε το δάσος, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στις ενέργειές μας και σαν άτομα αλλά και θεσμικά, έτσι, και θεσμικά, έτσι ούτως ώστε το δάσος όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά να επαυξηθεί. Η φύση θα κάνει τη δουλειά της αν μείνει ανεπηρέαστη μέχρι σε ενός βαθμού υπό τις προϋποθέσεις τις οποίες σας ανέφερα.
1: Ενώ θα τολμούσα να πω ότι με ένα αίσθημα απεσιοδοξίας σας ακούω για αυτό που πρόκειται να γίνει. Αυτό που λέτε όμως ότι η φύση θα κάνει τη δουλειά της, ίσως αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα.
0: Ναι, τελικά ναι. Αν την αφήσουμε ανεπηρέαστη, η φύση θα επουλώσει τα τραύματά της. Είναι ο άνθρωπος, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, είτε στην αλλαγή του κλίματος, είτε σε αυτές τις αλλαγές χρήσης γης που μόλις αναφέραμε, τις βοσκήσεις και τις άλλες δραστηριότητες. Είναι η αμέλεια η ανθρώπινη, η οποία ξεκινάει δασικές πυρκαγιές, η οποία έχει τα αποτελέσματα αυτά για τα φυσικά οικοσυστήματα.
1: Κύριε Δημητρακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ
1: καλά.
0: Και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μιλούσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, καθηγητή δασικών πυρκαγιών, πρόεδρο του Τμήματος Δοσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Μερικές καλημέρες ακόμη, μην σας αφήσουν παραπονεμένους και παραπονεμένες. Καλημέρα στην Έφη, τη Μαρία την Έφη, το Γιάννη, ο οποίος λέει: ξέρετε, έχει πολύ κίνηση στην Αθήνα γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα για διακοπές. Είναι σίγουρο ότι η ακρίβεια, Γιάννη, επηρεάζει τις διακοπές. Ότι κάποιοι πάνε και λιγότερες ημέρες από ό,τι πηγαίναν στο παρελθόν. Ότι κάποιοι προορισμοί είναι πολύ πολύ ακριβοί, ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Δεν είπαμε όμως ότι έχει κίνηση όπως τους προηγούμενους μήνες. Έχει κίνηση για Αύγουστο, αλλά δεν γίνεται και το κακό που έχουμε το χειμώνα. Εντάξει, μην γινόμαστε υπερβολικοί. Καλημέρα και στη Χρυσή, να πούμε. Τη Χρυσή τη Σιδηροπούλου που μας στέλνει το μήνυμά της.

Λοιπόν, τώρα βλέπω ένα τηλεγράφημα από το πρακτορείο Reuters που αναφέρεται στο τι γίνεται σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, του ισχυρισμού του Ντόναλντ Τραμπ. Τι ακριβώς λέει η Τεχεράνη? Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ισχυρίζεται ότι είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση, για το Ιράν. Παρόλα τα αυτά, η Τεχεράνη το Ιράν επίσημα διαψεύδει, προειδοποιώντας μάλιστα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Μιλώντας σε δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχίσει την προσπάθεια για διάλογο με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Το Υπουργείο πάντως Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι επαφές συνεχίζονται. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αυτήν η τελευταία ευκαιρία τους να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό.

στα διεθνή πάντως μέσα ενημέρωση, σε κάποια ευρωπαϊκές ιστοσελίδες και αμερικάνικες πάντως, η έκτακτη σύνοδος των υπουργών, τηλεδιάσκεψη των υπουργών εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, είναι πολύ ψηλά στη θεματολογία τους. Να πούμε στη σελίδα του BBC, για παράδειγμα, είναι πρώτο θέμα. Ο τίτλος είναι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ισχυρότερα σύνορα μετά τη διέλευση μεταναστών από την Ισπανία». Στη Γαλλία, μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, συζητούν πάνω κάτω τα ίδια θέματα με εμάς. Στο site της Le Monde, πρώτο θέμα είναι η μεγάλη φωτιά που έχει αντιμετωπιστεί στη Ζιρόντ. Μετά την πυρκαγιά, λοιπόν, ο τίτλος που διαβάζω από το Le Monde, η μάχη για τη δημιουργία ενός νέου δάσους είναι στον ορίζοντα. Δεύτερο θέμα όμως και στο site της Le Monde, η κρίση της Θέουτα, διαβάζω ακριβώς τον τίτλο, μια αποκάλυψη των διαιρέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης. Στην El País, στο site της Ισπανικής, της εφημερίδας El País, την ιστοσελίδα του, όμως την ενημερωτική ιστοσελίδα του, η Ισπανία θα επικρίνει την ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση της Θέουτα στις Βρυξέλλες. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες θα προσέλθει, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις, ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανική κυβέρνηση σε αυτή την τηλεδιάσκεψη. Να ρίξουμε και μια ματιά στο CNN.com. Εδώ ο πόλεμος στο Ιράν είναι το πρώτο θέμα. Ένα λάθος που δεν έκανε ο Τραμπ στο Ιράν, είναι ο τίτλος από το CNN.com.

Να ρίξουμε μια ματιά και στο δικό μας site airnews.gr και αυτό, με αυτό να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Πρώτο θέμα, η εξέλιξη και ειδήσεις από το μέτωπα της Δυτικής, από το μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Στα πρώτα θέματα του airnews.gr, ο κύριος Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε στο Ερτ Νιούς. Η πυρκαγιά, είπε ο κύριος Αρτοπιός, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου. Είναι αυτό που συζητούσαμε και με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στα μέτωπα της, εκεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη με τις αναζωπηρώσεις που θα δοθεί τις επόμενες ημέρες. Ψηλά στα θέματα του airnews.gr και η εξελίξη σε σχέση με τη δολοφονία της Βρετανίδα στην Κυψέλη. Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις για το τι ακριβώς συνέβη. Σοκάρουν λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της. Ψηλά στα θέματα του airnews.gr και ακόμη κρίση στη Θεούτα. Συνεδριάζουν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μιλήσαμε στην εκπομπή με την κυρία Σέβη Βολουδάκη, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, και μας ενημέρωσε για τις θέσεις με τις οποίες θα προσέλθει η χώρα μας σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Είχαμε και ένα άρθρο του Πρωθυπουργού, παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Πολίτικο. Αυτά. Κάπου εδώ η εκπομπή αυτά στο τέλος της. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και στο Χρήστο να πω που στείλαν τα μηνύματά τους. Θα ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά από το Μάκη Πολάτο, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του. Θα σας ενημερώσει για συντροφιά και θα σας ενημερώνει για 2 ώρες έως τις 12. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Η ώρα είναι 10. Earth News Radio. Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο ERT News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ERT News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο καιρός. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Μα τι ωραίο τραγούδι. Πες μου εσύ Γιώργο, αν σου κάνει όρεξη να το κλείσεις. Όχι, και να το κόψεις λίγο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Είμαστε εδώ στην Ερτχανίων, έχω ανοίξει τέρμα όλα τα κουμπάκια και ακούω τη φωνή μου φουλ δυνατά. Εδώ είμαστε από τα Χανιά, από τη συχνότητα T-shirt. Μας ακούτε και από το Ηράκλειο, είμαστε οι Ερτζιανοί. Η Ερτζιανή σήμερα η μία, έτσι το πάμε εμείς τώρα, ο Ερτζιανός, η Ερτζιανή, τα Ερτζιανά τελικά θα γίνουμε για να είμαστε μέσα σε όλα. Ας χαμηλώσω λίγο κάτι γιατί παρά είμαι δυνατά. Έτσι να... Εδώ, ήρθαμε λοιπόν και σήμερα, μας ακούτε, είπαμε λοιπόν από τις συχνότητες της ΕΡΤ 100,6 και 104 στα FM. Μας ακούτε στο Ηράκλειο τώρα, το έχω εδώ γραμμένο και θα το λέω γιατί δεν τα πάω καλά με τα νούμερα. 97,5 και φυσικά στα μεσαία, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Και αν δεν είστε πουθενά σε όλα αυτά, μπαίνετε στο ΕΡΤΕΚΟ, πατάτε ραδιόφωνο, περιφέρεια, Χανιά ή Ηράκλειο. Είναι κοινή μας ώρα αυτή η ραδιοφωνική. Και επίσης μας ακούτε από εκεί. Δεν μας χάνετε πουθενά. Και μπαίνετε και στο ertnews.gr και μας διαβάζετε και μας βλέπετε. Είναι αυτό το ΕΡΤ παντού που λέμε. ΕΡΤ παντού. Είμαι η Φτιά Πενταράκη. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλαζάκης εδώ μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Γλυκερία Γρηγορίου όπως πάντα σε όλα τα διαδικαστικά, τη γραμματιακή υποστήριξη και όλα. Και στο Ηράκλειο, Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης μαζί ή κατά μόνας οι καλοί συνάδελφοι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ελένη Ξυλούρη σταθερά εκεί. Άλλη κολόνα εκεί, η κολόνα του σπιτιού μας που λέμε. Και για τα πάντα όλα. Εδώ είμαστε τώρα, βλέπω και την πέμπτη μέρα της φωτιάς εκεί στην Αττικοβιωτία. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια και η δική μας και εκείνη που συνεχίζει να καίει. Είναι ένα καλοκαίρι φέτος, χιλιάδες στρέμματα καμένα, 102.000 βλέπω εκεί στο Πόρτο Γερμενό και 30.900 στη Βιωτία. Πολύ στενάχωρο καλοκαίρι αυτό, πολύ έσυρο Γιώργο. Δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο, δεν ξέρω πόση αισιοδοξία που να τη βρεις πια με τόσο στενάχωρες ειδήσεις και εδώ στα δικά μας και έξω. Πολύ. Πού θα πάμε? Θα πάμε και στο Βασίλη το Φουντουλάκι, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε στο Βασίλη το Φουντουλάκι να μας πει τι γίνεται εκεί, γιατί και αυτή η τεχνική τώρα είδαμε και στα Σφακιά τι έγινε και στο ΔΔΕ ο τεχνικός που σήμερα έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί για αυτήν τη φωτιά, τον κατηγορούν για εμπρισμό από αμέλεια. Είναι η κατηγορία, θα μας το πει ο Βασίλης σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με παρέα στο Ρέθυμνο, Βασίλης Φουντουλάκης, και γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε τον καθρέφτη της ενημέρωσης, αλλά θα μας ενημερώσει ο ίδιος σε ζωντανή σύνδεση με το Ρέθυμνο, γιατί το ρεπορτάζ είναι εκεί σήμερα. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία. Είμαστε στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, όπου δεν έχει έρθει ακόμα ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κατουργήματος για την πυρκαγιά που προκλήθηκε την περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι στην Κρύα Βρύση στο νότιο Ρέθυμνο. Και να σου πω και ακριβώς την κατηγορία με την οποία κατηγορείται. Είναι για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Να σου πω την τελευταία έτσι εξέλιξη, ότι πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί συνάδελφοι του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, του 52χρονου κατηγορούμενου, βρίσκονται στα δικαστήρια έξω για συμπαράσταση στον 52χρονο.
0: Ναι, ναι. Μα έχουν βγάλει και ανακοινώσεις οι συνάδελφοι.
1: Πολλές ανακοινώσεις, τις είδες και εσύ χθες. Είναι όλα τα συνδικαλιστικά όργανα, είναι συνάδελφοι του από όλη την Κρήτη, Χαγία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, για να συμπαρασταθούν λοιπόν στον 52χρονο, ο οποίος, σαν να λέω, δεν έχει έρθει ακόμα, όπως αναμενόταν στις 10 η ώρα το πρωί. Μιλήσαμε με τους δύο δικηγόρους του. Και ουσιαστικά μας είπαν ότι αναμένεται να αρνηθεί τα πάντα σε ό,τι αφορά την κατηγορία που την προσάπτεται. Ξαναλέμε, είναι μια πάρα πολύ έτσι, δύσκολη υπόθεση, μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και ο ίδιος ο 52χρονος, γιατί εντάξει, υπάρχει αυτή η εξέλιξη με τις φωτιές στην Κρύα Βρύση που προκάλεσε και τους θανάτους των δύο πυροσβεστών, αλλά φυσικά ο ίδιος θα επικαλεστεί ότι φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την εξέλιξη αυτή, και μάλιστα, όπως μας είπε και ο ένας εκ των δύο δικηγόρων του, ήταν πάρα πολύ συνεπής στις δικές του υποχρεώσεις και σε αυτά που έπρεπε να κάνει σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και τις επιθεωρήσεις του δικτύου του ΔΔΕ. Είναι κάτι λοιπόν που θα φανεί στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, το κατά πόσο δηλαδή θα πείσει ανακριτή και εισαγγελέα ότι αυτός δεν έφυγε για την συγκεκριμένη υπόθεση. Θυμίζω ευτυχία ότι ο υπεύθυνος του ΔΔΕ, του δικτύου του ΔΔΕ, πριν από τρεις μέρες που και αυτός είχε έρθει εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και δηλαδή ότι του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα και να παρουσιάζεται σε αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις. Δεν ξέρω εσύ αν θες να ρωτήσεις κάτι ή οτιδήποτε να σχολιάσουμε.
0: Κοίταξε τώρα αυτό, βλέπω τις ανακοινώσεις των τεχνικών. Δηλαδή ουσιαστικά τι λένε, ότι τους έχουν αφήσει χωρίς πολύ προσωπικό. Οι ίδιοι με αφορμή τώρα ορμόμενη αυτή των σφακίων που βγήκε, τρεις τεχνικοί, πιθανώς βέβαια η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά και εκείνοι έτσι όπως τοποθετούνται και φυσικά και συμπαραστέκονται και σήμερα εκεί στον συναδελφό τους, έχουν από την πλευρά τους το δίκιο της έννοιας ότι είναι ένα τεράστιο απαρχαιωμένο δίκτυο και οι ίδιοι καλούνται να έχουν βάλει και αυτούς τους εργολάβους, ξέρεις Βασίλη. Λίγοι είναι, φεύγουν άνθρωποι από την υπηρεσία μετά από πολλά χρόνια, δεν ανανεώνονται αυτοί οι παλιοί με τη γνώση και τα λοιπά, μπαίνουν κάποιοι εργολάβοι, πιθανώς να μην γίνονται οι δουλειές.
1: Είναι και εργολάβοι, είναι και εξωτερικοί συνεργάτες εδώ, να ξέρεις, για τη συμπαράσταση.
0: Μπράβο.
1: Και απλά να σου πω και την εξέλιξη, ότι μόλις ήρθε ο κατηγορούμενος, ο 52χρονος, μόλις ήρθε, οπότε ανέβηκε τα σκαλιά του ανακριτή. Από την πίσω πόρτα, όπως λέμε.
0: Γιατί
1: από την προσινή μεριά είναι όλοι οι συνάδελφοί του. Προφανώς για λόγους ασφαλείας. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο βέβαια ιδιαίτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προληπτικά και μόνο πήγε από την πίσω πόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Και ανέβηκε τώρα. Οπότε σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και η ανακριτική διαδικασία.
0: Στα επόμενα δελτία, Βασίλη, θα μας ενημερώσεις για το τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε με παρέα, γυρίσαμε πάλι. Στο Ηράκλειο θα πάμε, στο Γιώργο μας, να μας πει εκεί τα νέα. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα μας και καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε
1: καλά
0: εκεί
1: είμαστε,
0: στα
1: καλά,
0: ανατολικά,
1: καλά.
0: Ζεσταίνεστε?
1: Βεβαίως.
0: Ζεσταίνεστε, ε?
1: Ζεσταινόμαστε γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία, όπως να το κάνουμε.
0: Ναι,
1: το ευτυχές είναι ότι ο άνεμος παραμένει σε μέτρια επίπεδα, είναι κίτρινη η επιφυλακή, νομίζω το είπες, δεν το είπες.
0: Δεν προλάβα να το πω ακόμη, αλλά να το πούμε επί τη ευκαιρία τώρα.
1: Ναι.
0: Είχαμε συνδεθεί με τον Βασίλη, με το Ρέθυμνο, να μας πει εκεί για, τον, για την απολογία σήμερα του τεχνικού του ΔΔΕ, που
1: ναι,
0: κατηγορείται και αυτός με κακουργηματική δίωξη.
1: Ναι.
0: Ναι, στο 3 λοιπόν σήμερα, κίτρινοι είμαστε στην Κρήτη, έτσι.
1: Κίτρινοι, κίτρινοι είμαστε.
0: Άλλες
1: περιοχές της Ελλάδας είναι και Αττική, περιλαμβανομένου και ενός τμήματος του Ανατολικού Αιγαίου, είναι πορτοκαλί. Δεν έχουμε ερυθρό συναγερμό, που σημαίνει ότι οι άνεμοι δεν είναι θυελώδεις, αλλά είναι σφοδροί εκεί που έχουμε πορτοκαλί. Μην ξεχνάμε ότι και προχθές με την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση και στην Μπρέβελη και στον
0: Μπρέβελη,
1: Μπρέβελη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι, αυτό για να δούμε τι... Τι σημαίνει τη διαφορά να καταλάβει ο κόσμος, τον πορτοκαλί, τον κίτρινο, τον κόκκινο κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, έλεγα και πριν στο ξεκίνημα, πέσει Γιώργο, ότι φέτος αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ στενάχωρο, ρε παιδί μου. Πολλοί ειδήσεις και τοπικά και πανελλαδικά και στο εξωτερικό. Πολύ στενάχωρο.
1: Ναι.
0: Τι να πω τώρα. Πολλές κακές ειδήσεις. Αυτός ο ΕΚΟ έγραψε ένα βιβλίο που ο τίτλος ήταν τελείως άκυρος. Εκείνο με τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Εύχομαι να ο Αύγουστος να τον επιβεβαιώσει. Αν και πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως πάει η επικαιρότητα με τα στενάχωρα, να έχει δύσει, αλλά να έχει, ρε παιδί μου, και καμιά καλή.
1: Ναι.
0: Όχι έτσι όλο αυτό.
1: Είναι βλέπεις τι έβλεπες, το ξέρουμε όλοι τι γινόταν Ισπανία, Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται
0: και
1: τώρα στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, έτσι, σε
0: ναι, ναι,
1: περιοχές με μεγάλα δάση.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω για όσους αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή, γιατί άκουσα κάτι ανοησίες, δηλαδή του στυλ, μα πώς φέτος είναι αδροσερό καλοκαίρι, ρε παιδιά, δεν είχαμε, γιατί πήραμε φωτιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς, όταν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, το δροσερό καλοκαίρι,
0: ναι, ναι,
1: έτσι, και έχει ανέμους με 11 μποφόρ, με 11 μποφόρ, φυσικά και θα πάρεις φωτιά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν μπορούν τα εναέρια να πετάξουν και τα εναέρια δεν είναι πανάκια.
0: Όχι. Όχι βέβαια. Πάνε βέβαια εκεί που δεν μπορεί να πάει εύκολα.
1: Συμβάλλουν τα μέγιστα, αλλά δεν αρκούν, δεν επαρκούν μόνα τους. Γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε πηγαία τμήματα.
0: Ναι βέβαια. Είδας ο κομμάτος επίσης.
1: Συμβάλλουν τα μέγιστα, αλλά δεν αρκούν, δεν επαρκούν μόνα τους. Γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε πηγαία τμήματα.
0: Ναι βέβαια. Είδας

0: Όλοι είναι, γιατί τα κόκκινα ανθρωπάκια που
1: όχι,
0: λέμε
1: ειδικά,
0: εσύ,
1: ναι, ναι, ειδικά σε αυτούς, γιατί
0: ναι.
1: Τους βλέπω παντού, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι περιορίζεται εκεί να προφυλάξουμε τον αποκόρα, να πούμε η φωτιά, πάμε.
0: Όχι, παντού. Και επίσης θαύμασα για άλλη μια φορά, και το λέω, τον Ερυθρό Σταυρό, ρε εσύ.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: βέβαια.
0: Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι παντού, είναι και αυτοί ο εθελοντισμός
1: επίσης,
0: είναι τρόπος ζωής.
1: Επίσης θέλω να σταθώ και στο εξής, σωστά το λες,
0: ναι.
1: Γιατί φέρνοντας σαν εικόνα τώρα τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, θέλω να πω γιατί βρέθηκα το πρώτο βράδυ της πυρκαγιάς και στην Κρυαβρισλέ, στο Αμάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Ολοκληρώνοντας από το μέτωπο και επιστρέφοντας προς Ηράκλειο, φυσικά σταματήσαμε στο στάδιο των Μοιρών, το δημοτικό στάδιο,
0: ναι.
1: Ένα ωραίο στάδιο, έτσι, καινούριο, με πολλούς χώρους, όπου είχαν μεταφερθεί πάνω από 1000 τουρίστες.
0: Ναι, από τη φωτιά,
1: έτσι,
0: από τις
1: λοιπόν, βεβαίως
0: και
1: ήταν εκεί, ακριβώς, βέβαια, από την Αγία Γαλήνη κυρίως.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκείνη την περιοχή, γιατί η φωτιά δεν έφτασε κοντά στην Αγία Γαλήνη,
0: επειδή
1: έφτασε στα 3 χιλιόμετρα, αλλά όλο αυτό το μέτωπο το νότιο είναι γεμάτο καταλήμμα τουριστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Και μάλιστα είχα βρεθεί και σε εκεί που ήμουν αστημένος για τα live, είχαν έρθει δύο μαμάδες και με ρωτούσαν και τους έλεγα, η φωτιά ακόμη και αν δεν πλησιάσει, επειδή είχαν μικρά παιδιά, πάρε τα παιδιά και φύγετε προς... Και τους έδειχνα κιόλας, γιατί είχε φως ακόμα, τους έδειχνα τον κάμπο της Μεσαράς. Λέω, φύγετε προς τα εκεί, γιατί ο καπνός είναι κακό πράγμα, ειδικά για τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, μου έλεγαν όλοι ότι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο Δήμος, και οι Δήμοι δηλαδή, και ο Δήμος Αγίου Βασίλειου, και πρέπει να το πούμε αυτό, και ο Δήμος Φεστού, και η περιφέρεια, με τη διάθεση λεωφορείων σε πολύ σύντομο χρόνο, διέθεσαν λεωφορεία τα οποία μετέφεραν τον κόσμο αυτό, γιατί περισσότεροι δεν είχαν αυτοκίνητα. Περισσότεροι είχαν έρθει με το λεωφορείο τους, με τον γκρουπ, έτσι, για να κάνουν τις διακοπές τους. Και εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη και η περιοχή η συγκεκριμένη σε ελάχιστο χρόνο. Απομακρύνθηκαν δηλαδή οι άνθρωποι από την
0: πολύ
1: τη
0: καλό αυτό. Πολύ,
1: ναι, αυτό
0: πολύ.
1: Είναι καλό γιατί δείχνει ότι ο μηχανισμός είναι εδώ, λειτουργεί. Και βεβαίως μου έκανε εντύπωση ότι αμέσως με το που φτάσαμε ερχόντουσαν ακόμη φορτηγά με στρώματα για να έχουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν. Και 11:30 έγινε η διανομή και φαγητού. Δεν συζητούμε για το νερό το οποίο είχε έρθει σε πληθώρα έτσι και από προσφορές κιόλας.
0: Ναι, μπράβο.
1: Παλέτες με νεράκια κλπ.
0: Μπράβο, εσύ, μπράβο. Κοίτα, εκείνη την ώρα που οι άνθρωποι είναι σε αυτή την κατάσταση, είναι το λιγότερο, αλλά είναι και εξής και μια κίνηση ζεστασιάς αυτή. Γιατί,
1: όχι, δείχνει ότι δεν
0: έτσι,
1: πήγαν σε ένα κράτος το οποίο κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήρθαν εδώ, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, περισσότεροι ήρθαν και από χώρες, δηλαδή οι Γάλλοι ας πούμε ή... Οι Γερμανοί για πράγματα που είναι δίπλα και έβλεπαν τι συμβαίνει στη Γαλλία και έβλεπαν ότι το Παρίσι είχε πιάσει 40 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Είχαν μια επίγνωση ότι ξέρεις κάτι, αυτό μπορεί να συμβεί. Συνέβη και ο μηχανισμός λειτουργεί για να τους προστατεύσει. Ήρθαν δηλαδή σε ένα τόπο που ξέρουν ότι δεν κινδυνεύουν. Κάποιος θα νοιαστεί για αυτούς και όντως αυτό συνέβη.
0: Έτσι. Τώρα, βέβαια, το επόμενο στοίχημα είναι να και ο Βασίλης τώρα πάλι από τα δικαστήρια. Να είναι, έχει σε εξέλιξη η απολογία, ξεκίνησε, πήγε, έχουν μαζευτεί και πάρα πολλοί εργαζόμενοι του ΔΔΕ και εργολάβοι, μας έλεγε πριν Γιώργο,
1: ναι,
0: εκεί στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Είναι κακουργηματική η δίωξη, είναι σοβαρή, πολύ σοβαρή κατηγορία, να δούμε τι θα γίνει.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και είδαμε ότι και στις φωτιές της Βιωτίας έχει προφυλακιστεί και ένας δήμαρχος, δεν θυμάμαι ποιας περιοχής.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Και ένας ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, γιατί εξαιτίας μη ορθής τοποθέτησης, να το πω έτσι, καλωδίων, οι οποίες οδηγούσαν σε ανεμογεννήτριες, σε πάρκο ανεμογεννητριών, προκλήθηκε σπινθήρας, ο οποίος μάλλον προκάλεσε αυτή την φοβερή πυρκαγιά και την τραγωδία με τα ελικόπτερα στη Βιωτία και στην Ανατολική, στη Δυτική, με συγχωρείς, Αττική. Έτσι, Πορτογερμανό εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Σάθα και λοιπά.
0: Εσείς άλλο εκεί από το Ηράκλειο.
1: Κοίταξε, τώρα μόλις πληροφορήθηκα να πάμε λίγο στην υπόθεση Βοριζίων, γιατί είναι φρέσκο-φρέσκο. Τώρα ήρθε.
0: Ναι.
1: Αποφυλακίζονται με βούλευμα της εισαγγελίας Αρεθύμνης.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί είχε συντελεστεί η πράξη της ζωοκλοπής για τους τρεις της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι ήταν προφυλακισμένοι, το θυμόμαστε όλη την ημέρα του αιματηρού επεισοδίου. Και τους οποίους είχε επισκεφθεί ο Μακαρίτης,
0: ο
1: Φανούρης, ο Καργάκης, μια μέρα πριν το επεισόδιο. Είχαν εμπλακεί δικαστικά στην υπόθεση της κατασκευής και τοποθέτησης της βόμβας. Είχαν μεταχθεί και πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο. Αλλά προφανέστατα δεν προκύπτουν στοιχεία, αυτά πρέπει να τα λέμε όλα. Και σαφώς και

0: από αυτό, εξαιτίας αυτού προέκυψε και το βούλευμα του εισαγγελέα Ρεθύμνης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε οι τρεις δηλαδή, μιλάμε για τον γαμπρό, τον Ανιψιό και τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, πλέον έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους με περιοριστικούς όρους αφού, έτσι, γιατί εξακολουθούν να υφίστανται οι κατηγορίες για το κομμάτι της εμπλοκής τους στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, αλλά δεν προκύπτουν τέτοια στοιχεία ώστε να μείνουν προφυλακισμένοι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα βέβαια εμένα το μυαλό μου πάει αλλού, πάει πιο πέρα, πάει ότι οι άνθρωποι αυτοί λογικά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, που είναι στα Βορίζια.
0: Στα Βορίζια, ναι.
1: Και φαντάζομαι, ξέρεις, τώρα και την άλλη πλευρά, το κλίμα μήπως βαρύνει κι άλλο, που είναι εκεί βέβαια η αστυνομία παραμένει και στην περιοχή.
0: Δεν ξέρω, κοίταξε, μέλη της μιας οικογένειας, η πλειοψηφία, έχει έρθει στο Ηράκλειο.
1: Α, okay.
0: Επίσης κάποιοι, δηλαδή της οικογένειας Φραγκιαδάκη, επίσης κάποιοι από την οικογένεια Φραγκάκη δεν μένουν μόνιμα στα Βορίζια.
1: Α.
0: Έχουν επίσης έρθει και αυτοί στο Ηράκλειο.
1: Ωραία.
0: Σε άλλες γειτονιές εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω. Προφανώς, εντάξει, τα πράγματα χρειάζονται προσοχή και από τους ίδιους και από τους δύο
1: πλευρές. Μα δεν το συζητάμε τώρα, ναι. Δεν θέλει.
0: Την αστυνομία η οποία παραμένει στα Βορίζια, έτσι.
1: Δεν... Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Εντάξει, να πάνε όλα καλά. Μόνο να επικρατήσει η ηρεμία, και γιατί δεν... έχουμε δει ότι όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Είναι ένας κύκλος, ένας φαύλος κύκλος που μόνο προβλήματα φέρνει. Τα περνάει στην επόμενη γενιά, που είναι πολύ άσχημο αυτό επίσης.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει, ξέρεις, συνέβη μια τραγωδία. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτό και να μην ζεις πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι,
0: ακριβώς,
1: δεύτεροι,
0: ακριβώς,
1: τρίτοι, συγγενείς και τα λοιπά, να ζουν πάντα με αυτό το άγχος, με αυτή την έννοια, με αυτή την αγωνία. Μην εμπλακούν τα παιδιά τους οι μεγαλύτεροι. Όλο αυτό είναι, δεν είναι ωραίο να το κουβαλάει μια οικογένεια και οι νεότεροι στην πλάτη τους. Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος.
0: Έτσι ακριβώς είναι, αυτιά. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Ναι, είναι πολύ.
0: Και ελπίζουμε στα νέα παιδιά και στους ανθρώπους που έχουν μείνει να τα μεγαλώνουν. Έτσι, δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Θέμα να μην ποτιστούν με δηλητήριο.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Μην λέμε τα αυτονόητα.
1: Σωστό. Μάλιστα, Γιώργο. Κατά τα άλλα, ήσυχα είσαστε.
0: Κατά τα άλλα, ήσυχα είμαστε. Και ελπίζουμε να μείνουμε έτσι και
1: ευχόμαστε
0: το ίδιο διημάς.
1: Και διημάς, έτσι.
0: Με ύψιλον το ίδιο.
1: Έτσι,
0: το
1: Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Και στο Ηράκλειο και ανατολικότερα. Και πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, Γιώργο Βλαζάκη.

Και κάπως έτσι φτάσαμε έτσι εδώ προς το τέλος της εκπομπής. Το είπε και η Μαρίνα το πρωί. Θα την πούμε και εμείς, είναι μια δυσάρεστη είδηση. Με τον χειρότερο τρόπο έληξε η αναζήτηση της 75χρονης που είχε χαθεί και για την οποία είχε βγει μάλιστα και η αναζήτηση. Από τις 23 Ιουλίου είχε φύγει από το σπίτι της στη Νέα Χώρα. Η γυναίκα εντοπίστηκε από έναν περαστικό σε ένα χωράφι εδώ στην περιοχή στα Νεροκούρου. Δυστυχώς νεκρή. Πήγε η αστυνομία και το δικαστή στο σημείο για να υποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου της. Και θα δούμε πού οφείλεται. Φαίνεται πως ήταν από μέρες εκεί σε αυτό το σημείο. Με το χειρότερο τρόπο η οικογένειά της ανησυχούσε και την αναζητούσε. Δυστυχώς, λέω και πάλι, δεν εξελίχθηκε καλά αυτή η αναζήτηση. Βέβαια, όσο περνούσαν οι μέρες και δεν υπήρχαν σημάδια, δεν εντοπιζόταν τόσο η οικογένεια, καταλάβαινε ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, αλλά δυστυχώς πάντα ελπίζεις ότι κάτι θα γίνει και ο άνθρωπός σου κάπου είναι και θα βρεθεί. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν σήμερα φτάσαμε σχεδόν στο τέλος με μουσική. Εμείς με τα τραγούδια τώρα εδώ, αυτό λέγαμε και με τον Γιώργο τον Βλαζάκη, και έτσι νησιώτικα και καλοκαιρινά και στο ύφος της εποχής που ζούμε, που είπαμε είναι βαριά από την επικαιρότητα, αλλά θα τη βαρύνουμε κι άλλο. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα, να σας θυμίσω ότι ο Βασίλης Φουντουλάκης δεν ακολουθεί με τον καθρέφτη της ενημέρωσης, καθώς βρίσκεται σε άλλο ρεπορτάζ. Τρίτη σήμερα θα ακούσετε βέβαια το Βάιο Χειμώνα με το Sound Machina το μεσημέρι. Το πρόγραμμα εδώ στην Ερτχανίων συνεχίζεται. Μην πάτε πουθενά. Γεια σας και χαρά σας.

0: Σάχαροφ Στέλλα. Κάτε Πόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Χίλς. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσοι μπήσα Sunshine Day, καλημέρα. Εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε κόσμο στους 93,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε βέβαια και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12, solo σήμερα ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Στον ήχο ο Κώστας Γεωργακόπουλος.

0: get like no diggity, no doubt. Yeah. Blackstreet Productions. We out.
1: No diggity, Blackstreet εδώ με τον Σκοτρέ, βέβαια, και όλη αυτή την ωραία παρέα. Η αλήθεια είναι ότι το θυμήθηκα, το είχα αφήσει λίγο πίσω μου. Το θυμήθηκα σε μια εκπομπή του Γιώργου Πολυχρονίου και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Θυμίζω τον Γιώργο τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 2 με 4 το μεσημέρι και κάθε εκπομπή είναι μια έκπληξη. Αυτόν εδώ τον ακούτε συχνά από τους 93,6. Τον αγαπάμε εδώ στο κόσμο. Ο Γάλλος, ο Τι Ουάιο και το Electric Spanish.

Ένα ωραίο έτσι διακριτικό και καλοκαιρινό remix. Αυτό εδώ το, σε αυτή την ηχογράφηση με ντουέτο του Μπόγκα και τη Σεζάρια. Έβορα. Το remix ήταν από τους Effix and Edgar και εδώ η φωνή της Lucent από το Manchester. Waterfalls.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέπτει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Και ο καιρό ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Σεφ Στέλλαρ, Κάτε Κόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Για 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, ο Λεωνίδας Ανδρόπουλος στα μικρόφωνα και τις μουσικές, ο Κώστας Γιώργος Κακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Σαμπλίν, Doing Time. Και λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τα εκτός Αθηνών και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων φεστιβάλ που γίνονται, και ένα από αυτά το οποίο σταθερά παρακολουθούμε, μας αρέσει, στηρίζουμε, είναι αυτό που γίνεται για έκτη χρονιά. Ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο στη Μύρινα, και όχι μόνο στη Μύρινα ακριβώς, δηλαδή θα μας τα πει σε λίγο η Αναστασία Κότσαλη για το πού και το πώς, γιατί έχει σημασία και ο τόπος που επιλέγεται να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Το Κούρνος Music Festival ξεκίνησε την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, μάλλον 17 Αυγούστου. Ο θεματικό κάθε φορά, αλλά θεματικό με έναν πολύ ιδιαίτερο και καλλιτεχνικό τρόπο, το φετινό φεστιβάλ έχει τίτλο Εξκαφή Ανασκαφή. Συνδυόμαστε λοιπόν, όπως λένε και στις ειδήσεις, με τη Μύρινα της Λίμνου. Αναστασία Κοζαλή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τη Μύρινα της Λίμνου.
0: Έτσι, σαν ανταποκρίτρια.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Η Αναστασία Κοτσαλή είναι μέλος της ομάδας μουσικού θεάτρου Ραφή, μαζί με τη Λιτό Μεσίνη, και είναι η ομάδα πίσω από το φεστιβάλ που γίνεται στη Λίμνο, το Κούρνος Music Festival, που έτσι σε μια συζήτηση, και από εκεί θέλω να ξεκινήσω, που είχαμε κάνει πριν από κάποιο διάστημα με την Αναστασία, είχε επιμείνει στην κουβέντα αυτή σχετικά με το φεστιβάλ, το Κούρνος Music Festival, τη σημασία έχει σε ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ, ένα καλλιτεχνικό γεγονός που γίνεται, να αφήνει κάτι για μετά. Να αφήνει κάτι στον τόπο στον οποίο γίνεται, για το αύριο, για τους επόμενους. Ή για όποιον θέλει, εν πάση περιπτώσει, να το πάρει και να το φτιάξει κάπως διαφορετικά. Τι θυμάσαι αυτή τη συζήτηση που είχαμε κάνει, Αναστασία?
1: Εννοείται.
0: Και νομίζω ότι είναι και, η ιδέα και η ουσία του φεστιβάλ.
1: Είναι με έναν τρόπο αυτό ακριβώς, γιατί εντάξει, και οι ρίζες και η σχέση με το νησί είναι πάρα πολύ βαθιές. Οπότε και εγώ, όταν το ξεκίνησα, που έχω καταγωγή από τη Λίμνο, είναι ο τόπος του πατέρα μου, ο τόπος των παιδικών μου χρόνων. Με έναν τρόπο από την αρχή αισθανόμουν ότι με κάθε χειρονομία που κάνουμε καλλιτεχνική, δεν θέλω να πω λογοδοτώ, αλλά συνομιλώ με το νησί και τους ανθρώπους τους. Δηλαδή δεν είχα ένα βλέμμα τουρίστα. Να πω έτσι, ενός πρόσκαιρου επισκέπτη πάνω στη Λίμνο. Υπήρχε μια αγωνία, και δεν θα χρησιμοποιήσω πρωτοπρόσωπο, γιατί και η Λιτό από πολύ νωρίς μπήκε σε αυτό. Μιας άλλης σχέσης, ας πούμε, πια με το νησί. Και ενός άλλου καψίματος, που είναι και η φετινή θεματική. Ένας τίτλος έτσι λίγο περίεργος, δηλαδή... Είναι πολύ καλοκαιρινός αυτό. Σκεφτόμουν τώρα που σε άκουγα και τον έλεγε. Λέμε, δεν ακούγεται πολύ θελκτικό στο καλοκαίρι.
0: Ωραία. Ας δώσουμε λοιπόν λίγο περιεχόμενο στην εξκαφή και ανασκαφή, τη φετινή λοιπόν θεματική του Κούρνος Music Festival της Λίμνου. Εσείς ξεκινήσατε με μία. Μάλλον ζωντανεύοντας, αλλά με το δικό σας βέβαια τρόπο, μία εγκαταλελειμμένη δισκοτέκ του νησιού.
1: Έτσι, μια δισκοτέκ των τέλη 70's, αρχών της δεκαετίας του 80, τη Disco Sunrise, που νομίζω ότι αυτό το όνομα και μόνο μας πάει.
0: Για εσάς τους Λιμνιούς, εμένα δεν μου λέει κάτι. Αλλά μου λένε άλλες δισκοτέκ. Φαντάζομαι λοιπόν τη σχέση που έχει κανείς που μεγαλώνει τη δεκαετία του 70 ή του 80 με μια θερινή δισκοτέκ στο νησί, που είτε παραθερίζει είτε είναι.

0: εξκαφή σε κελίφη πραγμάτων που ένας μέσος επισκέπτης μπορεί να προσπερνούσε. Δηλαδή μια καταλυμμένη δίσκο, ένα παλιό εργοστάσιο με ηλεκτρικές κουβέρτες, γιατί έχουμε και τέτοιο στη Λίμνο, παλιές βιοτεχνίες, εγκαταλελειμμένα λουτρά, πέρα από τα σπαράγματα αρχαιολογικών χώρων που έχουμε τέτοια στοιχεία μέσα, ναι. Κανείς, ένας επισκέπτης του νησιού δεν θα ασχοληθεί με αυτά. Δηλαδή, αυτά όμως σηματοδοτούν τη ζωή του τόπου για πάρα πολλά χρόνια. Πριν μπει στο τουριστικό χάρτη, πριν αποκτήσει, ας πούμε, τη γοητεία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στο μυαλό των επισκεπτών στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η Λίμνος ήταν αυτό. Η δισκοτέκ που πήγαιναν οι ντόπιοι, mm-hmm. ο δευτερογενής τομέας του. Και είναι κτίρια τα οποία δεν είναι όμορφα. Όμως είναι. Και είναι επίσης κτίρια που δεν είναι τρομερά παλιά. Είναι δεκαετίες του 60 και του 70. Και λύφη ως επιτοπλίστων, όπως είπαμε, εγκαταλελειμμένα, αλλά είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Λίμνου. Και θέλαμε να στρέψουμε λίγο το βλέμμα μας σε αυτά. Οπότε και αυτό που χαιρόμαστε είναι ότι, εντάξει, πέρα από το ότι κάτοικοι του νησιού έρχονται ξανά και τα ξανασυναντούν και συγκινούνται, τα βλέπουν με ένα τρόπο διαφορετικό για το τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν στο μέλλον. Και είναι αυτό που λες. Δηλαδή, αυτό που στην Αθήνα σε ένα βαθμό το κάνουμε. Δηλαδή, ένα παλιό εργοστάσιο γίνεται η βάση του Φεστιβάλ Αθηνών, ξέρεις. Ένα μουσουλικό τέχνης.
1: Βέβαια, δηλαδή, με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί. Όχι πολύ διαφορετικό, αλλά διαφορετικό πάντως τρόπο, γιατί η ανάγκη να συνδεθείς με το παρελθόν ενός τόπου εκτός Αθηνών είναι πιο σημαντική, είναι πιο επίγουσα από ότι στην μεγάλη πόλη.
0: Σίγουρα, απλά αυτό που δεν μπορούν να φανταστούν πολλοί άνθρωποι εδώ στο νησί είναι ότι μπορεί και ένας παλιός βιομηχανικός χώρος ή ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που δεν είναι νεοκλασικό, που δεν είναι αρχαίο, που δεν είναι όμορφο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από μια πολιτιστική οδό να αποκτήσει άλλη γοητεία. Αυτά, ας πούμε, τα ζητήματα έχουν τεθεί στην Αθήνα από θεσμούς αλλιώς. Είπαμε να το δοκιμάσουμε εδώ και στο τοπικό και προς το παρόν λειτουργεί πολύ, πολύ ωραία.
1: Και χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο την εικόνα του περιεχομένου του φεστιβάλ που μόλις έχει ξεκινήσει. Κούρνος Music Festival μέχρι τις 17 Αυγούστου, λοιπόν, στη Λίμνο. Ποια είναι, έτσι θα λέγαμε, οι παραστάσεις, οι συναυλίες, οι εκδηλώσεις που θα σταθούμε, έτσι, σε γενικές γραμμές, μην τις πούμε όλες αναλυτικά, είναι αρκετές.
0: Όχι,
1: κανείς μπορεί να βρει το πρόγραμμα στο site σας, kurnosmusicfestival.com.
0: Εγώ σαν highlight σίγουρα θα έλεγα είναι, κάναμε φέτος για πρώτη χρονιά ένα διεθνές open call για να γραφτεί μια όπερα σύγχρονης μουσικής για παιδιά. Μας στείλαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ήταν μια επιτροπή πολύ αξιόλογων καλλιτεχνών Ελλήνων και από διαφορετικούς χώρους. Οπότε είναι πρώτη φορά που μέσα από ένα open call έγινε ανάθεση. Κάθε χρόνο μου κάνουμε μια ανάθεση καινούριο έργου, το οποίο το εκδίδουμε. Φέτος θέλαμε να είναι για παιδιά και μας ενδιαφέρε πάρα πολύ να είναι σύγχρονη όπερα, μια πολύ μεσική όπερα για παιδιά. Να δούμε πώς αυτό, ας πούμε, θα λειτουργήσει, θα παρουσιαστεί στην ηφαιστεία με πολύ σημαντικούς μουσικούς. Το εικαστικό το έχουν αναλάβει η Βάσκος, η ομάδα αυτή η εικαστική εξαιρετική.
1: Πότε θα γίνει?
0: Αυτό θα γίνει στις 10 Αυγούστου. Θα έρθει ένας καταπληκτικός περκασιονίστας κρουστός Βραζιλιάνος, ο Αντριάνο Αντεγουαλέ, που είναι πρώτη του φορά στην Ελλάδα. Σε μια δράση για τα παλιά εγκαταλελειμμένα σινεμά της Λίμνου.
1: Ωραία.
0: Το λέω γιατί νομίζω ότι και στο κοινό του κόσμου ο συγκεκριμένος είναι.
1: Κάνει ένα κλικ.
0: Θα ήταν πολύ,
1: πολύ ωραία.
0: Κοντά.
1: Όχι, πολύ ωραία, ναι.
0: Και θα πω σαν τελευταίο ένα πολυφωνικό σχήμα από την Αγγλία μαζί με τον Νίκο Βελιώτη, τα ιαματικά λουτρά της Λίμνου στα Θέρμα. Αυτές νομίζω οι τρεις δράσεις, εγώ αυτές τα ξεχώριζα.
1: Ωραία. Και να πούμε για τη σημερινή. Σήμερα ανεβάζεται μάλλον μια θεατρική παράσταση στον αρχαιολογικό χώρο των Καβηρίων. Τον Φιλοκτήτη του Χάινερ Μίλλερ, σε μετάφραση της Ελένης Βανοπούλη και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου
0: Ευκλήδη. Με τον Σίμο Κακάλα στον μόνιμο ρόλο. Και μια καταπληκτική εκλεπτική εγκατάσταση του Πέτρου του Λούδη. Ένας διάλογος με το χώρο τρομερός.
1: Ο χώρος αυτός στον οποίο θα γίνει ο αρχαιολογικός χώρος έχει κάποια υποδομή, υπάρχει, ας πούμε, μια σκηνή, υπάρχουν κάποιες κερκίδες ή είναι
0: όχι,
1: ανοιχτά?
0: Όχι, έχει τις υπέροχες πλαστικές και λευκές καρέκλες που έχουμε αγαπήσει πια πάρα πολύ.
1: Στοιχείο του πολιτισμού μας.
0: Αυτό.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία.

0: και φέτος. Μ' αρέσει που ανοίξατε την παλιά δισκοτέκ στο τη Sunrise. Λοιπόν, Kurnos Music Festival μέχρι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στη Λίμνο, στην Μύρινα, αλλά και σε άλλους χώρους του νησιού, από την, με τη δύναμη της ομάδας Ραφή, τη Λιτρομεσίνη και την Αναστασία Κόσελη, την οποία ευχαριστούμε και ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή συνέχεια, Αναστασία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

αλήθεια είναι ότι με αφήνει πάντα άφωνο όταν σκέφτομαι πόσα μπόρεσε να βάλει μέσα σε ένα άλμπουμ και μάλιστα παρθενικό άλμπουμ ενός συγκροτήματος, ο Mark Knopfler, το άλμπουμ των Dire Straits το 1978. Το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τους Dire Straits έχει πραγματικά τα πάντα, ένα τόσο πλούσιο σε αναφορές, σε ήχους, υλικό. Εδώ φλέρταρε με την jazz ο Mark Knopfler στο Six Blade Knife από εκείνο το άλμπουμ. Και μια και έτσι μου ήρθε η jazz, ορίστε, Kenny Barron, Cecil McLaurin Salvan, Sun Sour, περσινή κυκλοφορία.

Μια χαρά τα λέει η Cecil McLaurin Sullivan. The sun gives light. Η life, συγγνώμη, όχι light εννοείται, αλλά και life. Sun shower από τον Kenny Barron στο πιάνο, Cecil McLaurin Sullivan στη φωνή. Και σιγά σιγά σας αφήνω στα χέρια του Γιώργου Μουκταρίδη, που θα είναι μαζί σας στις μουσικές και στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές που προηγήθηκαν ήταν ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη φωνίδα του ήχου. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ, solo βέβαια, στις 10 το πρωί. Γεια χαρά!

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγουστού. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός ο καλοκαιρινός ήλιος έχει τραγουδηθεί και έχει υμνηθεί όχι τόσο όσο ο άλλος, ο χειμωνιάτικος ήλιος, αλλά και αυτός έχει πάντα μια δικιά του θέση στην κατηγορία των τραγουδιών, είτε μιλάει κανείς για ένα συγκρότημα από την Ουψάλα της Σουηδίας, είτε μιλάει κανείς για ένα συγκρότημα από την Λατινική Αμερική, είτε από την Ισπανία. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είναι 13 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο, 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο, πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, εδώ, στον κόσμο και τους 93,6, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εγώ εδώ είμαι πάντως, να ξέρετε. Κόσμος 93,6, είμαστε λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε και θα το κάνουμε σε 3 λεπτά μέσα από το Viber του σταθμού, Κόσμος Radio με Κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού για καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Στέλνετε ό,τι θέλετε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό μέτωπο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο ET News. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις φωτιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Σε κλίμα συγκίνηση αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βερβιτσιώτη. Μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και ο καιρό, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

δεν έκανε ο Nick Cave την περασμένη εβδομάδα, 31 Ιουλίου, εμφανίστηκε στο Preston Park σε μια συναυλία που θεωρήθηκε σαν η επιστροφή του πίσω στο Brighton, από όπου και έφυγε μετά τον θάνατο του Arthur, του γιού του, που συνέβη το 2015. Επέστρεψε και επέστρεψε στην πόλη που τον υιοθέτησε, στην υιοθετημένη πόλη του. Γι' αυτό και αυτή η συναυλία που έδωσε την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, θεωρήθηκε σαν μια πολύ ξεχωριστή και πολύ διαφορετική συναυλία και ταξίδεψε πάρα πολλοί κόσμος για να τον δει. Άλλοι από το Όσλο, που όπως λέγανε σε ένα ρεπορτάζ στον Guardian, ακολουθούν αυτό που λένε το Nick Cave Summer, δηλαδή τον βλέπουν σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη, πηγαίνουν πίσω, τον ακολουθούν σε συναυλίες του, όπως επίσης και πάρα πολλοί που πήγαν από την Μεγάλη Βρετανία, από τη Σκωτία, από την Ιρλανδία, για να ζήσουν μια έτσι μοναδική εμπειρία του Nick Cave. Ο Nick Cave έκανε και μια έκπληξη, εκτός από το ότι είχε ένα σωρό ονόματα μαζί του, οι οποίοι βρέθηκαν στο Brighton και οι Flaming Lips για παράδειγμα. Ανέβηκε στη σκηνή προς το τέλος της συναυλίας και η Kylie Minogue και είπαν τραγουδιστά αυτό εδώ το ντουέτο. Αποθεώθηκε και η Kylie και αγκαλιάστηκαν και οι δύο για έτσι ένα έντονο και παρατεταμένο και χειροκρότημα από το κοινό, αλλά και μια αγκαλιά πολύ ζεστή και πολύ θερμή που τη μοιράζονται από τη δεκαετία του 80, τότε στην Μερβούρνη και στην Αυστραλία. Έκανε και κάτι ακόμα όμως ο Nick Cave, έκανε ένα pop-up, μια pop-up εμφάνιση σε ένα δισκάδικο την προηγούμενη μέρα, δίνοντας ένα ανέλπιστο δώρο σε όσους είχαν βρεθεί είτε για τη συναυλία είτε απλώς περνούσαν εκεί έξω από την παραλία του Brighton, και είδαν ξαφνικά τους Butchers και τον Nick Cave να βρίσκονται πάνω στη στέγη ενός, στην ταράτσα μάλλον, ενός δισκοπολίου στο οποίο είχε πάει από εκεί και να παίζουν ένα μικρό live. Μάλιστα κάποια στιγμή το ρεπορτάζ λέει ότι υπήρξε και ένας άνθρωπος που είπε «Nick Cave, I can't stand Nick Cave», δηλαδή δεν τον αντέχω, και έφυγε, αλλά το κλίμα δεν ήταν αυτό αυτές τις μέρες που βρέθηκε εκεί στο Brighton σαν μια μεγάλη επιστροφή. Είχε κάνει και curation 5 ταινίες στο Film Festival, του είχε παραχωρήσει ο δήμαρχος της πόλης, του είχε παραχωρήσει και τη δυνατότητα να διαλέξει 5 ταινίες οι οποίες προβλήθηκαν στη διάρκεια αυτού του τριημέρου. Από τον Nick Cave Summer πάμε στο Rosalía Summer.

για άλλη μια φορά, γιατί αρκετοί μου το υπενθυμίζετε. Μέχρι την Παρασκευή, για σας που ρωτάτε, θα είμαστε εδώ στις εκπομπές ζωντανά, στο Καθημερινό. Επίσης, το πρώτο κομμάτι, το ηλεκτρονικό, ήταν από τους Graham Brothers, το We Collide, από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Elsewhere. Σας θυμίζω, όπως σας θύμισα και το πρωί, ο Προκόπης Δούκας, σαν σήμερα το 1901, γεννήθηκε ο Louis Armstrong, αυτή η τεράστια φωνή της jazz μουσικής. Στο βιβλίο του «Γεννήθηκα στη Νέα Ορλεάνη», το οποίο το εισαγωγικό σημείο με το γράφει ο Σάξ Παπαδημητρίου και λέει κιόλας το εξής φοβερό, ότι η παράδοση που υπήρχε μέχρι τότε δεν ήταν αυτή. Δηλαδή, έγραφε πως μιλούσε, λέει, αυτό το ανορθόδοξο για την εποχή του προφορικό γραπτό ήταν η ιδιαιτερότητά του και τη συναντούμε κυρίως, λέει, στην αλληλογραφία του, ακόμα και στα τηλεγραφήματά του. Έτσι έγραψε ακριβώς και την αυτοβιογραφία του, η οποία λέγεται «Γεννήθηκα στη Νέα Ορλεάνη». Καλύπτει το γεγονός μέχρι τη στιγμή που φεύγει από τη Νέα Ορλεάνη πια, εκεί γύρω σε μια πολύ νεαρή ηλικία, νομίζω το 1918, δηλαδή στα 17-18 κάπου εκεί πιτσιρικάς, για να ανέβει στο Σικάγο και να βρει την ορχήστρα του Τζο Όλιβερ, του Κίνγκ Όλιβερ όπως τον λέγανε. Ο ίδιος περιγράφει σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, όταν ανέβη καλή στο τρένο, κάθισα δίπλα σε μια κυρία με τα τρία της παιδιά, που ήταν πλήρως εξοπλισμένη για το ταξίδι. Λέγοντας πλήρως εξοπλισμένη, εννοώ ότι είχε μαζί της ένα τεράστιο καλάθι με τηγανιτό κοτόπουλο, μαγειρεμένο με μια παλιά καλή συνταγή του Νότου. Ήταν αρκετό, λέει, για να της φτάσει όχι μόνο μέχρι το Σικάγο, αλλά και μέχρι την Καλιφόρνια και ακόμα παραπέρα. Εγώ κατέβασα το σάντουιτς που μου είχε ετοιμάσει η Μέιαν, αλλά συγχρόνως έστριβα το μυαλό μου να βρω κάτι να πω που να υποχρεώσει την κυρία να μου προσφέρει λίγο από το ωραίο, εκείνο ωραίο και καλοτηγανισμένο κοτόπουλο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν στα τρένα εστιατόρια για τους μαύρους, ειδικά κάτω στη Γαλιλαία, στο νότο δηλαδή. Και έτσι οι μαύροι που ταξίδευαν για το βορρά, μόνο το φούρνο της κουζίνας τους που δεν έπαιρναν μαζί τους. Ευτυχώς η κυρία με αναγνώρισε. Μου είπε πως ήξερε την Μέιαν και πως πήγαινε και εκείνη στο Σικάγο. Είχαμε και οι δύο αγωνία για τη μεγάλη πόλη και γίναμε σύντομα πολύ καλοί φίλοι. Έφαγα και τα πέρασα σαν βασιλιάς σε ολόκληρο το ταξίδι. Τελικά, όταν πέρασε, ο ελεγκτής, φωνάζοντας «Για Σικάγο!», με όλη τη δύναμη ένα περίεργο ρίγος άρχισε να ανεβοκατεβαίνει στη ρεχοκοκαλιά μου.

Ένα από τα πολύ σπουδαία του κομμάτια, εκεί στο Build a Dream On, είπαμε γεννήθηκε 4 Αυγούστου του 1901. Διαβάζοντας λίγο ακόμα, δεν θα σας κουράσω πολύ με το απόσπασμα αυτό από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του «Γεννήθηκα στη Νέα Ορλεάνη» με επίμετρο του Σάκη Παπαδημητρίου. Την ώρα που έμπαινε το τρένο στο σταθμό, κοιτούσα από το παράθυρο με τα μάτια γουρλωμένα, λέει. Όποιος με έβλεπε από κοντά θα καταλάβαινε αμέσως πως ήμουν επαρχιοτόπουλο. Φυσικά ήλπιζα πως ο Τζο Όλιβερ θα ήταν στο σταθμό. Δεν με ενδιαφέρε κανένας άλλος εκεί πέρα. Όταν ο ελεγκτής φώναξε με την αγριοφωνάρα του «Σικάγο, περάστο έξω, τέρμα», μου φάνηκε πως όλοι πετάχτηκαν από τις θέσεις τους στη στιγμή. Ο Τζο δεν φαινόταν πουθενά στην πλατφόρμα. Ανέβηκα λοιπόν την ατέλειωτη σκάλα ως την αίθουσα αναμονής, αλλά ούτε εκεί και τον συνάντησα. Ένα εκατομμύριο σκέψεις μου τρεβίλιζαν το μυαλό, όση ώρα έβλεπα όλους εκείνους τους ανθρώπους που περίμεναν ταξί. Ήταν 11.30 τη νύχτα. Ακόμα οι μαύροι, όλοι οι μαύροι, ακόμα και εκείνη η κυρία με το κοτόπουλο που ερχόταν από τη Νέα Ορλεάνη, έμπαιναν στο ταξί ή στα αυτοκίνητα των συγγενών τους. Έτσι όπως τους έβλεπα και τους έγραφα για από μέσα μου, έλεγα «Μπα, δεν μου φαίνεται πως θα μου αρέσει και πολύ αυτή η βρωμοπόλη». Ξαφνικά ανακάλυψα ότι στεκόμουν ολομόναχος. Και όσο περνάγει η ώρα, τόσο πιο πολύ μέτρωγε η αγωνία. Με παρακολουθούσε ένας αστυνομικός από μακριά. Κάποια στιγμή ρώτησε: «Περιμένεις κανέναν?» «Μάλιστα, κύριε. Μπορώ να σε βοηθήσω?» Μου απάντησε: «Ήρθα από τη Νέα Ορλεάνη, από τη Λουζιάνα. Είμαι κορνετίστας και ήρθα να παίξω στη jazz band του Τζο Όλιβερ». «Α, ώστε εσύ είσαι ο νεαρός που θα παίξει στην ορχήστρα του King Oliver στο Lincoln Garden?» «Μάλιστα, κύριε», είπα. Μετά πρόσεξα ότι μόλις είχε πει King Oliver, εμείς στη Νέα Ορλεάνη τον ξέραμε απλώς ως Τζο Όλιβερ.

0: αγαπούσα πάρα πολύ να δω αυτό το όνομα. Μου αρκούσε, συνεχίζει την αφήγησή του ο Louis Armstrong. Όταν είπα στον Μπάτσο ότι ήταν να συναντηθούμε εδώ με τον King Oliver, μου είπε: ο King Oliver ήταν εδώ και περίμενε ότι θα ερχόσουν με ένα προηγούμενο τρένο. Αλλά εσύ δεν φάνηκες. Έπρεπε να πάει για δουλειά και μας είπε να έχουμε εμείς στο νου μας μήπως έρθεις με αυτό το τρένο. Μετά έκανε νόημα σε ένα ταξί και είπε στον οδηγό: πήγαινε το παιδί στο μαγαζί που παίζει ο King Oliver. Ο οδηγός έβαλε τις επισκευές μου στο αμάξι και ξεκινήσαμε για το Southside. Την ώρα που άνοιγα την πόρτα για να μπω στο ταξί, άκουσα την ορχήστρα του Τζο από το ραδιόφωνο να παίζει ένα από αυτά τα παλιά καλά Dixieland. Πιστέψτε με, έπαθα ζημιά μόλις τους άκουσα. Άκου, άξιζε τον κόπο το ταξίδι μου.
1: Cosmos Classic.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις λόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική, βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε, οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή, έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη
0: πολύ
1: η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρεθύμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτιότητα σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματο και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 52χρονος προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 62χρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χτες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές, που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, πράγματι, και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες, με τις δύο αυτές πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ελία αυτή τη φορά,
0: ναι,
3: όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μία-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μία δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό,
0: ναι,
3: καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο Earth News, να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσουμε μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή, γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως, δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγαιλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγαιλίας, ο κ. Ανδρεόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρευσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίμο τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία, πριν πεινάσουν μαγειρέ. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη τρεις μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του, αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν ενδυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή, και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα... όχι μέσα, δίπλα στο τουριστικό νησί.
0: Ναι.
7: Κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
0: Κάποιος
7: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κάποιος πρέπει να το γνωρίζει, να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται.
0: Έτσι. Λοιπόν,
7: 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
0: Ναι, και φυσικά. Από την
7: άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
7: βέβαια
0: κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό, λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν μέσα σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
0: Μάλιστα. Μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή. Βέβαια. Για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι, ναι, μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έχουμε δεκάδες,
0: ναι,
7: σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ναι, να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό, έτσι. Μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Και να κατανοήσουμε,
0: ναι.
7: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε.
7: Να κατανοήσουμε, ναι, και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
7: του
0: καταστροφές. Σας ευχαριστούμε. Βέβαια. Θερμά, κύριε Τσιμπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής, και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες, γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό. Και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
8: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
8: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό?
8: Δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ναι. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας, και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάτος, το Κρητικό. Έχουμε δηλαδή, όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να.
8: Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διαδικασίες από τους οργανισμούς. Έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή της αρχής καλοκαιριού, των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
8: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
8: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
8: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
0: Μικρά
8: παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
8: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: α, σε φρεάτιο,
1: από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματος. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά, των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνει το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι,
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, οι τελωνιακοί των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι,
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό της που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου,
0: ναι,
1: είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανιών στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτη Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μία σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία. Ναι. Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι, που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα. Ναι. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή,
0: ναι,
3: 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Καλό μεσημέρι, παιδιά, και σε εσάς και στους Σωκρατές. Καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνετε, να σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ του Πηλιού.
1: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
0: Υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Ναι, ναι.
0: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
1: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
0: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Ναι.
0: Απλώς ξέρεις, δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
1: ναι.
0: Όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται, γεμίζουν τον παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
1: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
0: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και ναι. Εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο, Νοτιού Πηλίου κτλ.
1: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
1: ωραία.
0: Σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους. Πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια κατάστατη εικόνα,
1: ναι.
0: Δεδομένου ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά,
1: mm-hmm.
0: τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατίνιων. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
1: ναι.
0: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο. Ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
1: Σωστά.
0: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
1: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
0: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που δρούν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο. Που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην πόλη.
1: Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα
1: ναι.
0: που θα πρέπει να το κοιτάξουν. Φαντάζομαι και στο Δήμο Θεσσαλονίκης
1: ναι.
0: υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο γιατί ναι. εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
1: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
0: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τη
2: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, από

0: κάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτσης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο Φόζα τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της Μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του Φόζα, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
2: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
1: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τη σωρό του στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ναι, που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής Αποστολή Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Ξυπνίασης Εγκλημάτων Σέρων.
1: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογίας στο Δήμο Συντικής.
3: Ακριβώς. Ο νομός που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Σερών είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, τις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν εντελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό Σερών, ναι, ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιπεριακή Ενδοτοσερών λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
1: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου, να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Κατασταρέου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλό σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό
0: είπα
2: μεσημέρι.
0: 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να την βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημουχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο, αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Χίο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το... να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πνέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες. Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδισιώτη μετά την εξώδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος έστει ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς, είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρος φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτός ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγίο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις, και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρουσιάς.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια και που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτοικοι, ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος. Καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού. Καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε, ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες. Και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη η περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες, μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα, ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος, ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτως, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού, και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει δίσωμαση το μέγεθος της καταστροφής.
5: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
5: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: στα όρια του Δήμα μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά, είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
15: Είναι κρανίου τόπος,
14: δηλαδή,
15: μάλιστα.
14: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2-3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
5: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
0: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης. Της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Μάνδρας.
5: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτηρης οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του διοικητή του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνο, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρεθύμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10.20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτρια σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να του συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχθηκαν χειροκροτήματα με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
5: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της ψηφιακής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
5: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
17: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα. Δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Έτσι, πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
5: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
17: Παραμένει υψηλός.
5: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανισχυτικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στην τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν καεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τώρα Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
18: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν, τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ιμητός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ιμητού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ιμητό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ιμητό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ιμητό.
5: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος. Ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
19: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, θα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιο στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που περάσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτός ο μηχανισμός, μιλά για ταχύρυθμιες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
5: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
5: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Μπαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
5: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό ενστακτήριο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά. Ζωή, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Σε υπόγειο δικαστικού Μεγάρου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση γρήγορη που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει. Εκεί έχουν σπεύσει και οι πυροσβέστες. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο επέκταση.
5: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα, βέβαια, από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
21: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά, ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ τράπεζες κι αν, όπως είπες Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούζ τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
5: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σχύρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλιας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλιας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές τις οποίες υπέστησαν οικοδομές, να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές τις οποίες

0: Τόσο για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών, θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
1: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για την Δόμβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστήκια τύπου Αιγίνης.
0: Διονύση Μποτώνη, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη από την Ξηρονομή.
2: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
0: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία, πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, επικεφαλή κλιμακίου του κόμματο. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλε περιοχέ Δυτική Αττική που δοκιμάζονται από τι πυρκαγιέ. Η Ευγενία Λούζου θα μα πει περισσότερα. Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, η απ

0: ζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
1: Ευγενία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες της κυβέρνησης επιρρύπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
0: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέλιζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τις επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την Ελληνική Λύση.
0: Ο πρόεδρος Ελληνικής, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή, με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημελή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγενία Λούση, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, που έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Ελένα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
3: Ακριβώς, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζιρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής. Μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβριο που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
5: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύδα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύδα ήταν ισορρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου. Η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρυπίδων στην Κυψέλη, όπου κεντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελνώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκολουθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου. συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίνδυνο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβουξιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοπάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι την πατρίδα προς τον κύριο Μητσοτάκης. Για όλα αυτά η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβουξιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβουξιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκεις στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίνδυνο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβουξιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίνδυνο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
7: Γιατί ο Γιάννης Βαρβουξιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγγεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
9: 9 η ώρα. Υπάρχουν λόγω και λόγω κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι έτοιμο πόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από τη ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα, να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αϊμίκη.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
9: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
9: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Κλίντ.
9: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βελγίου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Μέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήρεμη δύναμη στην ερμηνεία του Mark Knopfler με το κομμάτι Two Pairs of Hands από το 10ο solo album του, το One Deep River, που κυκλοφόρησε το 2024. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι Τρίτης, 4 Αυγούστου και 6 λεπτά μετά τις 3. Η Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Two Pairs of Hands, αυτό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, που θυμίζει πολύ JJ Cale. Και έρχεται ο ίδιος ο JJ από το άλμπουμ Grasshopper του 1982. Τραγουδά για τη σκοτεινή πλευρά της πόλης του Λος Άντζελες, Downtown LA. Καλησπέρα σε όλους.

Τι ωραίο ντουέτο, Beth Orton και ο θρυλικός Terry Callier σε ένα δικό του κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1972 και από το ηχογράφησαν ξανά μαζί με την Beth Orton το 1997. Lean on Me, κι άλλο ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Έρχεται ο Γάλλος Ρεμί Καβά και η Γεωργία Δρακάκη. Ακούμε το Pourquoi tu as peur.

Fly Together, More Than a Love Song, η Black Pumas από το Chronicles of a Diamond και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 1970 να ακούσουμε ένα από τα διαμάντια της funk σκηνής της Νέας Ορλεάνης, ένα κομμάτι που σου κολλάει αμέσως στο μυαλό. Βοηθούν και τα παλαμάκια. Hand clapping song είναι οι Meters.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο χώρο εργοταξίου του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών. Οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατσράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Κόσμος. Classic.

Έτσι, με την κλασική σύνδεση Notion, το έδειξα τι να παίρνει άλλη διάσταση εδώ με την Electro Dub προσαρμογή από τους Γάλλους CTK. Cosmos Classic, το Strange Things που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με σάμπλα από την ίδια ακριβώς σύνθεση και η Madonna για τη συνέχεια με το trip hop κομμάτι Betrayal από το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2.

Η αφηγηματική ερμηνεία του Βρετανού rapper Dave συναντά τα μελωδικά φωνητικά της Νιγηριανής Stems με τη χημεία τους να ξεχωρίζει αμέσως και στα ραδιόφωνα αλλά και στα charts. Ακούσαμε το κομμάτι Rain Dance και έρχεται άλλος ένας rapper, ο Baby Kim αυτή τη φορά, που δανείζεται στοιχεία από το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Γιώργου Χατζινάσιου και φτιάχνει το δικό του ατμοσφαιρικό I am not a lyricist.

Έτσι, κυνηγώντας τα σύννεφα, Chasing Clouds, η Κινόμπ, και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για την επικοινωνία, για τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο να συνεχίσει στην παρέα μας. Και εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με ένα ιδιαίτερο project από τη Γερμανία θα σας αφήσω, Bass Lexter Ensemble, εδώ σε ένα κομμάτι φόρος τιμή στον Ουρουάνο μουσικό Εντουάρντο Ματέο, με sample από τη φωνή του από μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει περιγράφοντας τη ζωή στην Ουρουγουάη. La vida de los Uruguayos, από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

muchas de las cosas que me ha fascinado.

0: μπορείτε κάπου. Μπορείτε λίγο ρίο, νο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Lana Del Rey και Summertime ξεκινήσαμε σήμερα απόγευμα 3ης και 4ης Αυγούστου στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε με Χρήστο Βιουκλέκ στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μέχρι τις 6.

Μαρή Φρόες και το Ρέζα Μπράμπα από τη νέα της δουλειά, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και έχει πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς της, θα μπορούσες να πεις.

Και θυμήθηκα αυτό εδώ καθώς ακούγαμε πριν τη Μάρι Φρόες. Εν ομ, εν φαμ, παλιό, αγαπημένο. Και κάπως μας βάζει στη διάθεση του Αυγούστου και του καλοκαιριού, παρότι είναι δύσκολες αυτές οι μέρες, ειδικά οι μέρες που προηγήθηκαν.

Nick Waterhouse, LA Turnaround, και νομίζω ότι τους περισσότερους σίγουρα σας πετυχαίνουμε σε κάποια παραλία, σε κάποια θάλασσα, στις διακοπές, αν και η πόλη δεν έχει ακόμη αδειάσει εντελώς. Και έβλεπα ένα άρθρο τώρα στο One Man που λέει 5 απλά tips, 5 απλές συμβουλές για να περάσεις τέλεια στις διακοπές σου, και λέω θα το πατήσω γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Και έχει λοιπόν 4-5 συμβουλές, όπως το να οργανώσεις το budget σου από νωρίς, να μην ξεχνάς την κόπωση από το ταξίδι, να δοκιμάζεις την τοπική κουζίνα εκεί που πηγαίνεις, να συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να δεις τα πάντα, και φυσικά να βάλεις το κινητό στη λειτουργία πτήσης. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς στις διακοπές, να αποσυνδεθεί. Λειτουργία πτήσης, έτσι λέγεται. Ωραίο. Αποσυνδεθεί και να αποσυντονιστεί επίσης από την πραγματικότητα.

Έλα Τόμσον και τον Νταντέλιον εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται, μας ακούτε και στο rteco.gr και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

από τις σημαντικές και τις πολύ ωραίες στιγμές της μουσικής Down in Mexico, The Coasters, μια ηχογράφηση από το 1973, και είμαστε πίσω, δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, έτσι θα μας βρείτε. Περιμένουμε να δώσετε στίγμα σε αυτή την τέταρτη ημέρα

Βίβα τη Ράδο λοιπόν, και έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή για το πόσο ωραία γράφει η Μάρο Παρασκευούδη, και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο της τώρα που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ακριβώς έτσι, και το διάβασα και κράτησα κάποια πράγματα από αυτό και ήθελα να σας το μεταφέρω, να το μοιραστώ μαζί σας αυτό το θέμα, γιατί ο τίτλος του είναι «Τα εστιατόρια ανήκουν στον αναλογικό κόσμο, όχι στο AI», και είναι η αλήθεια πως στη χώρα μας η γαστρονομική σκηνή τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναπτύσσεται και έχουμε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση, νομίζω, με το φαγητό και με τα εστιατόρια και με τους ανθρώπους που μαγειρεύουν. Έτσι λοιπόν γράφει η Μαρό Παρασκευούδη πως σε μια εποχή όπου οι εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη κατακλείζουν το διαδίκτυο, ο κόσμος των εστιατορίων είναι ένας από αυτούς που μπορεί να αντισταθεί. Πρόσφατα, λέει, έπεσα πάνω σε μια ανάρτηση ενός περιοδικού στο συνεχόμενο καρουζέλ φωτογραφιών από αμπελώνες, κρασιά, ανθρώπους και τραπέζια, έχει προσθέσει λεζάντες του τύπου «Τι στο καλό είναι το ChatGPT» ή «Τι στο καλό είναι το κρύπτο». Στον δικό τους κόσμο τίποτα από αυτά δεν μετράει, η χειρονακτική δουλειά δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Κάτι αντίστοιχο, λέει, επισημαίνουν και οι φουρνάριδες φίλοι που μοιράζονται στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες τους. Ζυμώνουν, ζυγίζουν, κόβουν ζυμάρια και άλλα τέτοια. Το ίδιο και οι μάγειρες που δημοσιεύουν φωτογραφίες τραβηγμένες από τους ίδιους χωρίς επαγγελματικό φωτισμό, δείχνοντας το πιάτο πώς ακριβώς βγαίνει από το πάσο. Άλλοι επιλέγουν να μοιραστούν στιγμές από την προετοιμασία της σάλας,

αν και εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά, τελικά δεν αφήνουν κάποιο συνέστημα. Γύρω από αυτή την κόπωση από την τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνεται πλέον μια ευρύτερη πολιτισμική τάση. Στα κοινωνικά δίκτυα πολλοί δηλώνουν ότι προτιμούν μια αφίσα σχεδιασμένη πρόχειρα με έναν μαρκαδόρο πάνω σε χαρτί παρά ένα άψογο φυλάδιο που δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για να μην σας διαβάσω όλο το άρθρο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και αξίζει τον κόπο να το βρείτε και να το μελετήσετε, κλείνει λέγοντας πως όσο πιο εύκολο γίνεται να δημιουργηθεί μια τέλεια εικόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν όλες εκείνες που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία. Σε έναν κλάδο όπως η εστίαση, που οι δυσκολίες είναι πολλές, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει σαν μια απλή λύση. Από την άλλη, σκέφτομαι τι νόημα έχει κάτι εντελώς ψεύτικο όταν αυτό που θέλει κανείς να προωθήσει είναι το αληθινό φαγητό και τα συναισθήματα που σου δημιουργεί. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί, και έχει απόλυτο δίκιο.

Γράφει επίσης πως επισημαίνει η Μπετίνα Μακάλινταλ στο Ιτερ πως υπάρχουν εστιατόρια που επιλέγουν να επικοινωνούν με χειρόγραφα σημειώματα, προχειρακωμένα γράμματα, φωτογραφίες τραβηγμένες με κινητό και καθημερινά μενού γραμμένα με μαρκαδόρο. Και σκέφτομαι ότι μήπως πρέπει να επιστρέψουμε εκεί. Να αρχίσουμε να αφήνουμε τα σημειώματα στο ψυγείο όπως παλιά.

γιατί αντί να στέλνουμε ένα ωραίο μήνυμα στον άνθρωπό μας μέσω μιας εφαρμογής, να αφήνουμε ένα χειρόγραφο σημείωμα.

Μπούντιμπαχ σε μια γωνίτσα δηλαδή, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Νταμπαϊένση και λίγο πριν Ζαβά και Winston McCanaff.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Κασπάροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φυσικά και το Brazilian Soul και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι και στο rteco.gr μας βρίσκεται όποια αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποτε εσείς θέλετε, γιατί μας ακούτε και on demand εκεί. Και είμαστε στη δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 6 παρέα. Ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου σας μιλάει και βάζει τις μουσικές και θέλω να κάνουμε τώρα μια στάση. Σε αυτό εδώ το τραγούδι, σε αυτήν εδώ την εκτέλεση.

John Legend και Black Thought και το Hard Times εδώ στο Κόσμος 93,6 και έβλεπε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ετοίμασε η Γεωργία Οικονόμου για το News 24/7 για τα 10 βιβλία, λέει, που θα γεμίσουν τις ελληνικές παραλίες τον Αύγουστο, και γράφει πως η φετινή καλοκαιρινή δεκάδα δείχνει ότι οι Έλληνες αναγνώστες δεν αναζητούν μόνο εύκολα και ανάλαφρα βιβλία. Δίπλα στα θρίλερ, τις ερωτικές ιστορίες και τα μυθιστορήματα μυστηρίου βρίσκονται η ποίηση, η ιστορία, η πολιτική και η αυτοβιογραφική αφήγηση. Και μάλιστα για να ετοιμάσει αυτό το θέμα αναζήτησε απαντήσεις στις λίστες των ευπόλυτων βιβλίων 4 μεγάλων βιβλιοπωλείων και εντόπισε τους τίτλους που εμφανίζονται σταθερά στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού αυτή την περίοδο, και το αποτέλεσμα είναι να φτιάξει αυτή τη δεκάδα με 5 Έλληνες και 5 ξένους συγγραφείς, η οποία αποτυπώνει ένα ιδιαίτερα ευρύ αναγνωστικό τοπίο. Οι ελληνικές επιλογές κινούνται από το βαθύ προσωπικό πένθος και την αυτοβιογραφική μνήμη έως και την πολιτική εξουσία, τον κοινωνικό ξεπεσμό και τα τραύματα της ιστορίας, ενώ στη μεταφρασμένη λογοτεχνία αντίθετα κυριαρχούν το μυστήριο, η αγωνία, η ιστορία, η συγκίνηση και ο έρωτας. Σωστά. Καλά πήγα να το πω. Οι 5 λοιπόν Έλληνες συγγραφείς που διαβάζονται περισσότερο από ό,τι φαίνεται αυτό τον Αύγουστο είναι η Λένα Διβάνη με το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», είναι το βιβλίο 13 του Χρήστου Χωμενίδη, είναι η Δοσύλλογη και Ονειροπόλη Ξενοφών Κοντιάδη, συνταγματολόγος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας με έντονη παρουσία στον επιστημονικό και τον δημόσιο λόγο. Επιστρέφει με αυτό το βιβλίο στη δεκαετία του 40, ίσως την πιο τραυματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Επίσης ένα άλλο βιβλίο είναι το 20 του Παντελή Μπουκάλα και κλείνει η πεντάδα με το Ελένη Δαρζέντα της Λένας Μαντά. Αυτά διαβάζουμε.

Sam Fraser και το If I Got It, 6 χρόνια πριν. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, θα μου πεις, και θα σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε τώρα για τις ειδήσεις, γιατί πέρασε και η ώρα γρήγορα και φτάσαμε στις 5:30 και τελική ευθεία μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Spar of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Spar of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

θα πάει θα έρθει. Our day will come, Amy Winehouse, Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Τέταρτο ημίωρο εκπομπής και τελευταίο, και έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Στην παρέα του απογεύματος είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

Ξάν, θα μπορούσες να πεις ότι ταιριάζει σε αυτές τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Για εμάς πάντως που είμαστε στην πόλη αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το έχετε εντοπίσει, αλλά προβάλλεται σταθερινά σινεμά η ταινία «Ο Ταξιτζής» του Σκορσέζε, με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σίμπιλ Σέπαρντ, Τζόντι Φώστερ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Πίτερ Μπόιλ. Αυτή η ταινία που έχει χρυσό φοίνικα στις Κάνες, έχει 4 οσκαρικές υποψηφιότητες και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα που ασχολείται με την ανατομία της ζούγκλας των πόλεων και είναι και μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στον αμερικάνικο κινηματογράφο.

φυσικά Tupac και Do For Love και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αλλά πριν φύγουμε χρωστάμε καλησπέρες στο κέντρο της Αθήνας, στην Μαργαρίτα στο Παλαιοφάλιρο, στον Δημήτρη μια μεγάλη καλησπέρα, σε εσάς στη Σκιάθο επίσης μια καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήλιος σίγουρα στην Ελλάδα, ζέστη πολύ. 4 Αυγούστου με την Αθήνα να διάζει κι άλλο σιγά σιγά, αλλά και μέρες με κίνηση πολύ στον Αύγουστο που δεν έχουμε ξαναδεί, που συνήθως αδειάζει ολόκληρη, έτσι. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι σε ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτωλα θα είμαι εδώ όπως κάθε απόγευμα στους 93,6 στον κόσμο και ο Χάρης Κουτουλογέννης απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε Viber, Messenger, Instagram. Διαβάζουμε τα μήνυματά σας. Καλή στο 2 10 66 64 29. Μαζί μέχρι τις 8 με μουσικές του κόσμου. Καλοκαίρι 2026.

Is the sun. Airteco.gr, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου μπαίνει στον κόσμο της ΕΡΤ, ακούς όλα τα ραδιοφωνά, όλες τις εκπομπές και τα podcast. Ο κόσμος, φυσικά, εκπομπές που δεν πρόλαβες, δεν άκουσες, τις βρίσκεις πολύ απλά στο Airteco. Την ώρα που στο χρόνο που θέλεις εσύ να τις ακούσεις. A thing going on, Gigi Kale στον αέρα μας. Σε παραλίες, σε εξοχικά, στην Αθήνα, σε ζέστες και δροσιές. Soundtrack Κόσμος 93,6.

House of the Rising Sun από την Νίνα Σιμών. Πότε αποφάσισες τελευταία φορά να ταξιδέψεις για μια συναυλία? Ο κόσμος το κάνει όλο και πιο συχνά, σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Έρευνα του Airbnb για το 2026 έδειξε ότι οι φαν δεν περιμένουν πλέον τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη να έρθει στην πόλη τους. Ταξιδεύουν ήδη, και ιδιαίτερα η Gen Z. Έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος διακοπών, τον Groupie Getaway, ολόκληρο Σαββατοκύριακο οργανωμένο γύρω από μια συναυλία, ξενοδοχείο, παρέα, εμπειρία. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή. Η περιοδία της Beyoncé στο Σικάγο οδήγησε σε κράτηση 46.000 δωματίων μέσα σε μία μόνο μέρα. Ρεκόρ στην πόλη. Η μουσική δεν είναι πλέον λόγος να μείνεις σπίτι και να ακούς, αλλά να πας ταξίδι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αν υπάρχουν χρήματα, βέβαια, που η Gen Z μαζεύει χρήματα μόνο γι' αυτό το λόγο. Και ο Weekend είναι μία από αυτές τις περιοδίες που θα γίνει το ρεκόρ. Ήδη πολλοί Έλληνες πάνε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι, τέλος Αυγούστου δηλαδή. Το καλοκαίρι τώρα. Ήρθε το καλοκαίρι. Από τις μεγαλύτερες περιοδίες της χρονιάς, Weekend και Bruno Mars και Bad Bunny.

Knocking on Heaven's Door, airteco.gr. Εκεί μέσα βρίσκονται τα πάντα, έτσι, σε πολύ καλή ποιότητα. Ένα application και ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, έτσι. Something I said.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο Superstar DJ και παραγωγός Σάρτζι 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
0: Cosmos Radio.gr.

Let the sun shine in. 7:25 είναι. Απογευματάκι Τρίτης 4 Αυγούστου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 με το Χάρη Κουτουλογιάννη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Βραζιλία στο 2026. Εσκίνα το σόλο τίτλος του άλμπουμ, Μαρή Φροές και Ρίο Λούα.

Μαντού και Μαριά Μαλα, ρεαλιτέ. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr και στέλνετε τα μήνυματά σας σε Facebook Messenger. Λοκομόντο με νέο τραγούδι. Ο Πενιντάρης.

Λοκομόντο, λοιπόν, επιστρέφουν καλοκαιρινά με τον Πενιντάρη και τις... Λοκομόντο, λοιπόν, επιστρέφουν καλοκαιρινά με τον Πενιντάρη.

Ιμπραήμ Μαλούφ. Ιμπραήμ Μαλούφ και τρομπόν Σόρτι. Και Τζον Μπατίστ μαζί, Bring the Light στο 2026. Η Νορβηγία, ένα τεράστιο βήμα δίπλα στη φύση, μακριά από πράγματα που μπορεί να κάνουν κακό, και γι' αυτό απαγορεύει να κόβονται δέντρα, απαγορεύει διάφορα πράγματα, τέτοιες κινήσεις. Η Νορβηγία λοιπόν το κάνει γιατί βοηθάει στο να δροσίζεται ο άνθρωπος από τον αέρα, γιατί τα δάση κάνουν πολύ περισσότερο από το να ομορφαίνουν τον κόσμο. Δροσίζουν τον αέρα, συγκρατούν το χώμα, αποθηκεύουν άνθρακα, φιλτράουν το νερό, προστατεύουν την άγρια ζωή, βοηθούν να διατηρούνται ζωντανά ολόκληρα οικοσυστήματα. Γι' αυτό λοιπόν η Νορβηγία απαγόρευσε κάθε κοπή δέντρων εντός της χώρας. Πανέμορφη Νορβηγία. Ροντ Στιούαρτ και Τζούλς Χόλαντ, Ain't Misbehaving. Άλλη μια παρέα και συνεργασία ωραία.

0: Κασπάροφ Στέλλαρ. Κάτε Πόσταλη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ντουέτο Mercy από ανθρώπους που γνωρίστηκαν μέσω Instagram στην περίοδο της πανδημίας. Έτσι αναπάντεχα σχηματίζονται διάφορα group σχήματα, συνεργασίες. Καλιφόρνια στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, λίγο μετά τις 7. Απόγευμα Τρίτης είναι 4 Αυγούστου 2026, καλοκαίρι με ζέστη πολύ. Ο Χρήστος Γιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Από το 24, τους Mercy στη δεκαετία 80-1987. Eric Carmen, Hungry Eyes στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε, μόλις συντονιστήκατε και μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από το airtaco.gr.

Eric Carmen, Hungry Eyes. Επιστημονικές και νεολογικές έρευνες γύρω από τις διακοπές ζευγαριών αποκαλύπτουν ότι είναι ένα εργαλείο ισχυρό ανανέωσης της σχέσης, αλλά μπορεί και να διαλύσει μια σχέση. Έτσι, υπάρχει αύξηση ικανοποίησης και του δεσμού από την έρευνα της US Travel Association σε συνεργασία με την εταιρεία Edge Research. Έδειξε ότι τα ζευγάρια που ταξιδεύουν συχνά μαζί δηλώνουν κατά 84% ικανοποιημένα από τη σχέση τους, σε σύγκριση με το 73% όσων δεν ταξιδεύουν. Υπάρχει αναζωπήρωση της οικειότητας, δημιουργία συναισθηματικής ένωσης από το Journal Travel Research, αλλά υπάρχουν και καυγάδες ότι τα θέματα φαίνονται και βγαίνουν στις διακοπές. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν αιτήσεις διαζυγίου αμέσως μετά το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, μετά τις γιορτές, γιατί υπάρχει και το σοκ της συνεχούς συνύπαρξης 24/7 στην καθημερινότητα, δηλαδή να κανείς δεν μπορεί. Υπάρχει και ένα θέμα στα ζευγάρια που τα κανονίζει ο ένας και ο άλλος νιώθει σαν ότι έρχεται σαν παρελκόμενο, λέω γιατί ο ένας τα αποφασίζει όλα. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, η πίεση, αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, περιμένει κανείς θα περάσει το όνειρο στις διακοπές και δεν έρχεται αυτό το όνειρο ποτέ. Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο άγχος που πέφτει, ας πούμε, διαλύονται όλα σε δευτερόλεπτα με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και ένα ποσοστό που τα διαλύει όλα πριν τις διακοπές. Κάπως να πλησιάζει διακοπές σου λέει όχι. Γιατί θέλει ξέπινο καλοκαιράκι, λέει ο Χρήστος Βιουκλάκης. Caribbean Queen, groove φοβερό. And all heads turned

αυτό το δροσερό ωραιότατο groove Caribbean Queen που σε μεταφέρει και έτσι λίγο σε Caribbean mood. Στο σήμερα, Teddy Swims, Mr. Know It All, το καινούριο του single. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ertheco.gr. Διαδικτυακά ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Στο Viber διαβάζουμε και μηνύματα. Messenger και Instagram.

Mr. Know It All, ακούσαμε το καινούριο single του Teddy Swims και διαβάζω εδώ στα μηνύματά στην Κοπεχάγη θα είναι το Μάρτιο. Teddy Swims λέει: Κλαούντια, σε περιμένουμε. Μακάρι να βρεθούμε στην Κοπεχάγη. Όπως είπαμε, η έρευνα έβγαλε ότι ιδιαίτερα η Gen Z ταξιδεύει για μουσική, για να βλέπει τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Γιατί ούτως ή άλλως, εντάξει, Weekend, Bruno Mars και Bad Bunny, που να δεις εδώ, λίγο δύσκολο. Ίσως τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρει κανείς, γιατί τόσα είδαμε τα χρόνια που πέρασαν και αυτή τη χρονιά μπορεί να έχουμε και μια τέτοια έκπληξη. Μέχρι να γίνει αυτό, στη Μαδρίτη περισσότεροι Έλληνες τέλος του μήνα για το Weekend. Φοβερή η περιοδία και του Bruno Mars. Καλά, δεν το ζητάω για Bad Bunny, είναι υπερπαραγωγή το show. Carl Jung έλεγε ότι τα παιδιά δεν θέλουν ένα τέλειο πατέρα, μια τέλεια μητέρα. Δεν θέλουν οι γονείς τους να είναι τέλειοι. Θέλουν απλά να μπορούν να παραδέχονται τα λάθη τους. Κάτι τόσο απλό θέλει ένα παιδί, και το έχει πει ο Elton John, έτσι. Δηλαδή να τα λέμε αυτά. Ότι ο Elton John το έχει πει. Ότι sorry seems to be the hardest word. Είναι τόσο δύσκολο κανείς να πει συγγνώμη, έτσι. Πολύ από τα πιο δύσκολα πράγματα. Blue και Elton John.

Blue και Elton John. Μεγάλη αλήθεια αυτός ο τίτλος, έτσι είναι το συγγνώμη, είναι η πιο δύσκολη λέξη. Και είναι και από τις πιο σημαντικές για τις σχέσεις, το accountability που λέμε, η ευθύνη, η ανάληψη της ευθύνης για το τελικό αποτέλεσμα των πράξεων, των επιλογών, των αποφάσεών μας, χωρίς δικαιολογίες, κατηγορίες προς τρίτους, μετάθεση ευθυνών. Κάπως έτσι φτιάχνονται οι σχέσεις και είναι αυτό που φοβούνται οι περισσότεροι άνθρωποι. Ή θα το πουν τελείως τόσο πλάγια που δεν έχεις καταλάβει ότι έχει κάνει ποθή. Βασικό πράγμα για τις σχέσεις, πολύ. Και τα φιλιά μας, χαιρετίσματα για εσάς που ταξιδεύετε. Από πού ταξιδεύετε για να δω ελαφώνησο προσγήθιο. Τέλειο. Για τη Στέλλα που δουλεύει από το σπίτι, άλλοι ταξιδεύουν γυρνώντας από ελαφώνησο. Κοπενχάγη, συντονισμένοι όλοι στον κόσμο, 93,6 το soundtrack ίδιο. London Grammar ερμηνεύουν.

Night Call από London Grammar. Εδώ το ζευγάρι της Kiss Cam των Coldplay, θυμάστε που έδειξε ένα ζευγάρι στην κάμερα που φιλήθηκαν και μόλις είδε η κάμερα έφυγαν και είπε ο Chris Martin αστειευόμενος, ο σχολίασε live σκηνή ότι είναι παράνομος δεσμός, είναι πολύ ντροπαλή, και έγινε αυτό το πράγμα στην κάμερα. Έλεγε το ζευγάρι ότι δεν του ζήτησε συγγνώμη ο Chris Martin για όλο αυτό που έγινε. Δεν ένιωσαν όμορφα που τους έδειξε η κάμερα. Βέβαια, πού να ξέρει ο Chris Martin ότι πήγανε κρυφά να δουν τους Coldplay. Ο δόλιος, αφού έχουν αυτό το έθιμο οι Coldplay, δείχνουν τον κόσμο από την κάμερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκαίρι.

0: of Stellar. Κάτε Κώστανη. Κόραν Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

λέει βρεθήκαμε με JJ Kale. 8 παρα 25 είναι κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Απογευματάκι 3ης 4 Αυγούστου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνος μουσικές. Road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου. Να φροντίζει τον ήχο με Johnny Blue Skies να διασκευάζει το 2026 A Whiter Shade of Pale. Mutiny After Midnight ο τίτλος του άλμπουμ. 8 παρα 25 Αύγουστος στην Αθήνα εμείς και εσείς σε διάφορα σημεία που μας στέλνετε τα μήνυματά σας και φωτογραφίες και βιντεάκια παίρνουμε έτσι σε Viber, γίνονται αυτά, Messenger, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Johnny Blue Skies, a whiter shade of pale, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Jason Emraz κάνει την έκπληξη με folk. Turn your radio on. Στον κόσμο.

Turn your radio on. Στο επίκεντρο ο Νόλαν, έτσι. Ο Νόλαν με την ταινία του που έχει γίνει το Talk of the Town, of the World, θα έλεγε κανείς. Η πιο ηχηρή κριτική ήρθε από την Emily Wilson, τη γνωστή μεταφράστρια της Οδύσσιας στα αγγλικά, της οποίας η μετάφραση έχει επικαλεστεί ο Νόλαν ως μία από τις επιρροές του. Σε κείμενό της στο London Review of Books, η Wilson έγραψε ότι η ταινία στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους και χαρακτήριζε το σενάριο αδύναμο και τους χαρακτήρες ανεπαρκώς ανεπτυγμένους. Προκάλεσε αντιδράσεις μεγάλες, νομίζω να στεναχωρήθηκε ο Νόλαν, δεν ξέρω πόσο, αλλά είπε και σε ένα podcast ότι είναι ένα συχνό σφάλμα στην κριτική η ιδέα πως μπορεί κανείς να αναγνωρίσει έναν αφηγηματικό μηχανισμό, τότε αυτός ο μηχανισμός πάβει να λειτουργεί. Με άλλα λόγια, το ότι βλέπεις πως μια ταινία σε οδηγεί κάπου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ταινία πέτυχε. Εξήγησε μάλιστα ο Νόλαν ότι ο κινηματογράφος λειτουργεί πάνω σε μια κοινή γλώσσα την οποία το κοινό έχει μάθει εδώ και δεκαετίες να αναγνωρίζει και οι δημιουργοί μπορούν να λυγίσουν, να αλλάξουν ή να σπάσουν αυτούς τους κανόνες, αλλά δεν μπορούν να κάνουν σαν να μην υπάρχουν. Για τον Νόλαν η αναγνωρισιμότητα ενός τρόπου αφήγησης δεν τον ακυρώνει από μόνη της. Παρ' όλα αυτά έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για το πώς μεταφέρει το όμερο στο Hollywood, ποια στοιχεία του έπους εξυγχρονίζονται και τι χάνεται όταν ένας αρχαίος ήρωας μετατρέπεται σε σύγχρονο κινηματογραφικό πρόσωπο. Lila Downs, Tumba 7.

Πλασιέται υπέροχη Lila Downs και στο 2026. Cambias me mundo, ο τίτλος του άλμπουμ. Πάντα έχει κάτι να βάλει στο τραπέζι η Lila Downs. Πάντα ερμηνεύει με έναν τρόπο που σε καθυλώνει. Στο λιγότερο σου τραβάει την προσοχή. Έχει ένα έντονο περιβάλλον. Εμείς θα φύγουμε όμως από το σήμερα και το καινούριο της άλμπουμ και θα πάμε να τη συναντήσουμε σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που την έκανε και πολύ γνωστή τότε μέσα από το soundtrack της ταινίας Frida, που ήταν φοβερή επιλογή τώρα να μπει η Lila Downs και εμφανίζεται και στην ταινία, στο Αλκό Μπαζούλ. Φοβερό τραγούδι και φοβερό soundtrack, έτσι. Πάμε να την απολαύσουμε στο Benediction and Dream. Πολύ ωραία στιγμή στο soundtrack. Yeah!

Addiction and Dream, η Lila Downs σε φοβερή στιγμή του soundtrack της ταινίας Frida, που ταλαιπωρήθηκε η Σαλμα Χάγια και έλεγε με το Weinstein τότε, γιατί εκείνο ήταν παραγωγός και ήταν το όνειρό της να κάνει τη Frida, αλλά της βγήκε ξενό. Edith Piaf, Mondi.

συγκλονιστική Edith Piaf. Ο Louis Armstrong έλεγε ότι είναι η μοναδική λευκή γυναίκα που τον διαλύει, που τον έκανε να κλαίει. Δεν μπορούσε να πιστέψει το ταλέντο της και την ερμηνεία της. Σήμερα είναι η επέτειος γέννησης του Louis Armstrong, ένας άνθρωπος που σφράγισε την ιστορία της jazz, των blues για πάνω από μισό αιώνα. Φυσικά έχει πάρει πολλά βραβεία, δεν θα μιλήσουμε για αυτά, αλλά το πώς μετατόπισε τη δομή της jazz με τον αυτοσχεδιασμό, τα πράγματα που έκανε, που έγραψε την ιστορία. Ένα παιδί που γεννήθηκε στη φτώχεια στη Νέα Ορλεάνη, σε μια εξαιρετικά φτωχή συνοικία. Εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του, μεγάλωσε με τη μητέρα, τη γιαγιά και την αδερφή του. Ήταν στο αναμορφωτήριο, στα 11 του εγκατέλειψε το σχολείο μετά από ένα περιστατικό που πυροβόλησε στον αέρα την πρωτοχρονιά του 12. Μπήκε στο αναμορφωτήριο και εκεί έμαθε να παίζει μουσική. Δούλεψε πολύ, έκανε διάφορα πράγματα, αλλά πέρασε

μέσα από την τεράστια δυσκολία της ζωής, όπως και πάρα πολλοί μουσικοί εκείνης της εποχής, που δεν είναι τυχαίο το ότι εκφράζουν μια ολόκληρη αίρα, μια ολόκληρη κουλτούρα, που την έχουν μαζί τους σε κάθε νότα, σε κάθε έκφραση, σε όλα τα όργανα που παίζουν. Για ήταν φοβερός τρομπετίστας ο Louis Armstrong, φοβερός μουσικός, και ένα φοβερό χαμόγελο που έγραψε ιστορία, και το πρόσωπό του ακόμα, το χαμόγελό του, το πόσο σπουδαίος μουσικός ήταν, το πόσα πράγματα έκανε, έδωσε, οι καλλιτέχνες που συνεργάστηκε. Είναι από αυτά τα πρόσωπα που πραγματικά σφραγίζουν μια ολόκληρη, έναν ολόκληρο αιώνα, και δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι πέρασαν έτσι, έκαναν το πέρασμά τους σε αυτόν τον πλανήτη. Louis Armstrong, επέτειος γέννησης, σε τραγούδι της Piaf. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Χρήστος Βουλιοκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό βράδυ, προσοχή εκεί έξω, και εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά!

Σάχαροφ Στέλλαρ. Κατεπόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα

0: καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Song of a Preacher Man. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Είναι σήμερα αισθητή η διαφορά πάντως έξω από πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κίνηση. Δηλαδή τέτοια ώρα κανονικά πάντα έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει και αρχίζει και φεύγει για τις διακοπές, τις κανονικές διακοπές, τις μόνιμες διακοπές, περισσότερες μεγάλες, μέσα στον Αύγουστο, με αποκορύφωμα βέβαια την άλλη εβδομάδα. Εμείς όμως είμαστε εδώ, παίζουμε μουσικές για εσάς. Το κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και εύχομαι να περάσετε όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Ξεκινήσαμε με το Song of a Preacher Man, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι της Dusty Springfield. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Ραούλ Μάλο. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του Ραούλ Μάλο με τίτλο Bella Ciao. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, το γνωστό σε όλους μας τραγούδι. Maxi Abrams στο σαξόφωνο, Ντίνο Μάλλο στα κρουστά και ο Ραούλ στη φωνή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπέλα Τσάο, ο Μαξ Έιμπραμς, ο Λάζαρο Μαντζάνο και φυσικά ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο. Διάβαζα προχθές ένα review που έβγαλε ο Ντίνο Μάλο, ο γιος του Ραούλ Μάλο. Πολύ συγκινητικό, λέει ότι ο πατέρας μου, λέει, και εγώ περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργώντας μαζί βαθιά και ειδικά μετά την COVID περίοδο, όπου δεθήκαμε πολύ παραπάνω και απολαύσαμε απίστευτα το συγκρότημα. Εννοεί φυσικά τους Mavericks, τις ροκ συναυλίες που ήταν πιο οικίες, αλλά και τις όλο συναυλίες που ήταν οι αγαπημένες μας. Και παίζαμε, λέει, τα αγαπημένα μας τραγούδια, μερικά ήταν δικά του, μερικά κάποιων άλλων, αλλά για μένα αυτό ήταν πάντα ένα masterclass, παρακολουθώντας τον πατέρα μου, και δεν ξέραμε ότι στο Νάσβιλ θα ήταν η τελευταία συναυλία. Και βρίσκω, καταλήγει, μεγάλη παρηγοριά, γνωρίζοντας ότι ήταν εκεί με τον Μαξ Έιμπραμς, με τον Λάζαρο Μαντζάνο, οι οποίοι προσέθεσαν τόσα πολλά όμορφα χρώματα. Και ενώ, λέει, αυτή είναι η τελευταία συναυλία, σίγουρα δεν είναι η τελευταία που έχετε ακούσει μουσική από τον πατέρα μου. Not the last of my father's music you have heard. Αυτό σημαίνει ότι και στο σιρτάρι του Ραούλ Μάλο υπάρχουν και άλλα τραγούδια. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου κι αν είστε.

Αυτός είναι ο Curtis Harding, Where's the Love. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Και βέβαια επικοινωνούμε και τσατάρουμε μέσα από το Viber. Κόσμος Radio, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα, μηνύματα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Τους περιμένουμε στο τέλος εβδομάδας στο Sunny Festival. Soul to Soul.

Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε στο Λόφο της Άνης. Παρέα με το Keep On Moving, το Back To Life, αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια καλοκαιρινή soul γιορτή. Εξάλλου αυτό το πράγμα είναι η soul του soul. Είναι ένα πολύ μεγάλο πάρτι, αυτή η κολεκτίβα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 80 και άλλαξε εντελώς την μορφή της σύγχρονη soul, βάζοντας και το R&B, βάζοντας και τις dance, βάζοντας και τη funk. Εξάλλου, αν δείτε λίγο τα μέλη των soul to soul, αυτό μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί είχαν παίξει στους EMF και στους KLF και τραγουδιστές και ιστορίες. Είναι τεράστια ιστορία εδώ και από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα. Και βέβαια είναι ηγετική μορφή ο Jazzy B, αυτός ο άνθρωπος που έχει αλλάξει τα δεδομένα και με DJ set, αλλά και ως παραγωγός. Εξάλλου, ως κολεκτίβα Soul to Soul είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον James Brown, με τη Sinead O'Connor αν θυμάστε, με τους Destiny Child, με τον Nas, οπότε έχουν εδραιώσει ούτως ή άλλως τη φήμη τους. Καλά, δεν χρειάζονται εμένα για να τους πω ότι η Soul to Soul είναι μια τεράστια μπάντα, έχει αλλάξει γενικά τον ήχο στα 90's, αλλά αυτό για τους ανθρώπους που δεν τους έχουν ακούσει και δεν τους ξέρουν καλά και έχουν την αίσθηση ότι έχουν μόνο ένα ή δύο τραγούδια. Δεν είναι έτσι. Soul to Soul είναι ένα τελείωτο party, ένα rhythm dance πράγμα που κάθεσαι και το ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όταν έβγαλαν και το Club Classics το πρώτο, πουλήσαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ εκείνη την εποχή. Άντε σήμερα να πουλήσεις 10 εκατομμύρια δίσκους με τίποτα, κανένα, ούτε τέλειο Swift, σε φυσική μορφή πάντα.

Am I good for you? Αυτή είναι η Yasmin Lacey. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και ανταλλάσσουμε απόψεις, μηνύματα, καλησπέρες και προτιμήσεις. Καλησπέρα στην Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Καλησπέρα από όπου και να μας κάνετε ακρόαση. Μου λέτε κάτι τεχνικό ότι ο Ραούλ Μάλο έπαιζε με Gregg's GX120. Ναι, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο αυτή η κιθάρα. Είναι αλήθεια, είναι κυρίως κιθάρα, μιας και το λέτε και μου το στέλνετε σε μήνυμα. Ήταν κιθάρα που έπαιζε κυρίως σε περιοδίες με την Gretsch, με την GX120. Κυρίως όμως ο Μάλος στο στούντιο, αν ακούσετε το Say Less και πολλά άλλα άλμπουμ, έπαιζε με μια Fender Jaguar και με μια Jazz Master του 64. Αυτές ήταν οι αγαπημένες κιθάρες όπου έπαιζε κυρίως μέσα στο στούντιο. Στα live έπαιζε με την Gretsch. Το κάνουν πολύ καλλιτέχνες. Αν δείτε και τον Bono, συνήθως έχει μια πράσινη Gretsch, ομοίως μια 6120 όταν παίζει live. Το λέμε εντελώς τεχνικά, αλλά έχει όμως και αυτό τη σημασία του. Ναι, όταν έπαιζε επάνω έβγαζε έναν εντελώς διαφορετικό ήχο, φοράγε λάμπες πάνω στον ενισχυτή. Και ίσως είναι και αυτή, ξέρετε, η μαγεία πολλές φορές. Παίζει ένας κιθαρίστας μια κιθάρα, παίζει ο άλλος με την ίδια κιθάρα και ακούς έναν εντελώς διαφορετικό ήχο. Έχει μια εντελώς διαφορετική λογική πάνω στη μουσική. Ό,τι ακριβώς για παράδειγμα έκανε ο Johnny Nash πριν από 50 και πλέον χρόνια όταν διασκεύασε το Cupid.

Αυτό είναι το Cupid λοιπόν. Αυτός είναι ο Johnny Nash. Cupid, και μου λέει ένας ακροατής ότι μιας και μιλάμε για όργανα, πόσα όργανα έχουν χαθεί όταν έγιναν καταστροφές στην Αμερική και στον Κατρίνα και στον Νάσβιλ. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι στο Musicians Hall of Fame το 2010, όταν έγιναν οι μεγάλες πλημμύρες στον Νάσβιλ, καταρχήν καταστράφηκε μία από τις πιο εμβληματικές κιθάρες του Jimi Hendrix, η οποία βρισκόταν σε αποθήκες στο Musicians Hall of Fame. Είχε τότε καταστραφεί η Stratocaster του Hendrix, το μπάσο του Hank Williams που είχε γράψει το Cheating Heart, είχε καταστραφεί ένα όργανο του Johnny Cash, δύο Steinway πιάνα που έπαιζαν, αλλά και το εκκλησιαστικό όργανο που είχαν, το οποίο έκανε πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια με τη συμφωνική ορχήστρα του Nashville. Έχασε σχεδόν όλες τις κιθάρες τότε ο Brad Paisley, έχασε ο Keith Urban μια Gibson Les Paul της δεκαετίας του 60, ο Frampton τουλάχιστον 50 κιθάρες. Ναι, ήταν μια καταστροφή εκείνη την εποχή, όταν έγινε μεγάλη καταστροφή στο Νάσβιλ από τις πλημμύρες. Δεκάδες σπάνιες κιθάρες, κάστο μενισκητές, πετάλια, όργανα, ανυπολόγιστες ζημιές δυστυχώς. Και μια τέτοια κιθάρα είχε χάσει και ο Ραούλ Μαλό, μια κλασική Gibson που έπαιζε, την οποία κάποια στιγμή την πήρε, την έφτιαξε και συνέχισε να ηχογραφεί με την ίδια μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Loaded Honey, Don't Speak, μέχρι τις 8:30.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,634 λεπτά μετά τις 8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με ένα καλλιτέχνη που μας έρχεται από τη Γαλλία.

Αυτή είναι η Thee Sinceres, αυτό είναι το συγκρότημα και το Sincerely Yours, το πιο γνωστό άλμπουμ που έβγαλαν στο δυτικό Λος Άντζελες. Αυτή η μπάντα που παίζει κυρίως soul και R&B. Ένα κλασικό τσικάνο soul ήχο της δεκαετίας του 60, έτσι λεγόταν αυτή η μουσική, φίλες και φίλοι. Λεγόταν τσικάνο music, ήταν επηρεασμένη από συγκροτήματα εκείνης της εποχής, από τους Ελτσικάνο φυσικά, από τους Μάλλο, και αργότερα όταν μπήκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και εδραίωσε αυτόν τον ήχο σε όλη την Αμερική, ποιος άλλος φυσικά, ο Κάρλος Σαντάνα. Και πάνω σε αυτόν τον ήχο και με λίγο πιο ψυχεδελική, αν θέλετε, υφή, μας έρχεται ο William Dory από τη Μεγάλη Βρετανία, κατά κόσμο Skin Shape, βάζοντας και τα βραζιλιάνικα μέσα, στο Σου Άλμα.

με πολύ ρέγγε, με πολύ dub για την εποχή. Mother and Child Reunion. Όταν όπως το ηχογράφησε ο Paul Simon, μερικούς μήνες, μερικές εβδομάδες βασικά μετά, το πήρε το τραγούδι ο Johnny Rivers και έβαλε μέσα ακέπνευστα στο Mother and Child Reunion. Αλλά φυσικά η πρώτη εκτέλεση του Paul Simon είναι κλασική, η πιο κλασική από τις κλασικές. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι του Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα από το τελευταίο τους άλμπουμ Descending to Nowhere.

Αυτή λοιπόν είναι η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα. Όταν η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα ηχογράφησαν για πρώτη φορά, μάλλον τους άκουσα για πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια να διασκευάζουν τον Buster Voodoo του Χέντριξ, νόμιζες ότι έπαιζε στην κυριολεξία μια ορχήστρα. Όταν η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα είχαν ξεκινήσει στο Mexico City να παίζουν μουσικές, έπαιζαν hard rock και heavy metal. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Περισσότερες μπάντες και δίτα δίδυμα είχαν παίξει heavy metal και διάφορα άλλα τέτοια είδη hard rock μουσική. Έφυγαν, ήρθαν στην Ευρώπη. Όταν ανέβηκαν στη Σκωτία, έμαθαν και άκουσαν περισσότερο το φλαμέγκο και μετά έβαλαν πάνω στον ήχο, στην κλασική κιθάρα, το φλαμέγκο και φυσικά έβαλαν και τη ροκ. Και εδώ διαφοροποιούνται μέχρι σήμερα. Όποιος έχει δει, όποιος έχει ακούσει, θα καταλάβει πραγματικά τι εννοώ. 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Am I the same girl?

Αυτή είναι η Menahan Street Band από το Brooklyn, από τη Νέα Υόρκη. Μόλις οι Menahan Street Band είχαν πάει στην δισκογραφική εταιρεία στη Θρυλική, στην Dapton Records, και έβαλαν το Afrobeat, το Funk και τη Jazz μες στη μουσική. Μάζεψαν μέλη από τους Antipalas, από τον L. Michael Zaffer, από τις Aaron Jones, από τους Bulldogs Band, και έφτιαξαν μια εξαιρετική κολεκτίβα πραγματικά. Ούτως ή άλλως όλοι αυτοί που λέμε είναι φίλοι και σαμπάντες, έχουν παίξει πάρα πολλές φορές και στη Νέα Υόρκη και γενικά πάνω σε αυτόν τον ήχο. Εξάλλου αυτός είναι ο ήχος που φημίζεται η Dapton Records. Big Extra Plank παρέα με το Σαμπούζι μέχρι τις 9. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: of Stella, Κάτε Πόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye και το I Want You. Εδώ είμαστε κι εμείς, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, σε 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε Ρομπέρτα Κάμπος, ντουέτο, και Μαρι Φρος από τη Βραζιλία.

Χωρίς πάρα πολλά πράγματα αυτό το τραγούδι. Η Μαρή Φρόες, ή αλλιώς Μαριάννα Φρόες, γράφεται Φρόες, Φρόες προφέρεται στα βραζιλιάνικα. Έχει το πρώτο της extended play που έβγαλε το Rolling Stone στην Βραζιλία. Έγραψε ότι η φωνή της είναι τόσο όρημη που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μόλις 23 χρονών και έχει μια ευαισθησία και μια μουσικότητα που αυτό την παραπέμπει πραγματικά σε άλλες εποχές της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό το έχει κερδίσει η Μαρή Φρόες. Φαντάζομαι ότι αν μπορεί και ηχογραφεί και ετοιμάζει τέτοιες μουσικές στα 23 της, τι θα γίνει σε 5, 6, 7 χρόνια. Και το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα έχει κερδίσει το κοινό, όχι μόνο το ελληνικό κοινό που σίγουρα η ίδια δεν το ξέρει, αλλά το βραζιλιάνικο και το λατινοαμερικάνικο. Αυτό είναι 100% σίγουρο, γιατί το βλέπω και στις περιοδίες και στα live που κάνει και γενικά στο πώς κινείται τελευταίο 1,5 χρόνο. Όλα αυτά για την Μαρή Φρόες που την αγαπάμε, την ακούμε ιδιαίτερα εδώ στον κόσμο, όπως και όλους εσάς που σας καλησπερίζουμε για άλλη μια φορά. Εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στην Αγία Παρασκευή. Εσείς βρίσκεστε οπουδήποτε και μας κάνει τα ακρόαση. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ρόδο. Μας κάνει τα ακρόαση και στη Βέρεια. Μας κάνει τα ακρόαση και στην Ρόδο. Πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο που μας κάνει τα ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Καλές διακοπές. Καλά να περνάτε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα με τον Πολέρος Ψυχεδέλικος νούμερο 2 και νούμερο 2, γιατί το νούμερο 1 του πήγε πάρα πολύ καλά και σίγουρα υπήρχαν και τραγούδια που ήθελε να προσθέσει και στο νούμερο 2, γι' αυτό και το κυκλοφόρησε και καλά έκανε.

με μια σκαμπάντα που μας παραπέμπει στη Reggae Rock και σε ska punk από το Long Beach, από την Καλιφόρνια. Αυτή είναι η Sublime με το Summertime. Και πριν από πολλά χρόνια, κάτι ανάλογο έκανε ο Steve Tyler παρέα με τον Joe Perry, να πειράζουν τα κομμάτια του Bob Marley. Roots Rock Reggae.

Steve Tyler λοιπόν πειράζει Bob Marley. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες της rock μουσικής, αφήνουμε την pop, μιλάμε για τη rock μουσική, έχουν επηρεαστεί από τον ήχο της Reggae και δει από τον ήχο του Bob Marley, εγώ θα λέγα και τον ήχο του Lee Scratch Perry, με πρώτους και καλύτερους τους Class, έτσι κι αλλιώς είχαν κάνει παραγωγή, είχε κάνει ο Lee Scratch Perry σε 2-3 κομμάτια, στο Σαντινίστα αν θυμάσαι, αλλά και οι Police, όπως και οι Rolling Stones βέβαια έχουν πειράξει κομμάτια, έχουν διασκευάσει, είχαν διασκευάσει το Fade Away και φυσικά ο Eric Clapton όταν πήρε το 1974 το I Shot the Sheriff και έβαλε ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα σε ένα mainstream ήχο αγγίζοντας το... πώς να το πούμε, το rock audience, το κοινό της rock, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει τουλάχιστον το 1974. Όλα αυτά για την reggae, για τον Bob Marley, που δεν ακούμε μόνο reggae φυσικά το καλοκαίρι, ακούμε reggae καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως ακριβώς και την επόμενη κυρία που θα ακούσουμε, που αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην country μουσική, καθότι το Choosing Texas έχει μείνει πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 και είναι η πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια όπου στο Top 100 υπάρχουν 5 άλμπουμ, 5 τραγούδια τα οποία είναι και τα 5 από την country. Αυτό έχει να γίνει δεν ξέρω και εγώ από πότε, έτσι, και με την Ella Langley, με το Choosing Texas και με το Morgan Wallen και με το καινούριο από το Toy Story, το 5, το I Knew It, το οποίο είναι εξαιρετικό, της Taylor Swift, και το ντουέτο της Langley με το Morgan και με το τραγούδι της Stella Lefty, το Boston, αυτή η φωνή που κρατήστε αυτό το όνομα, περνάνε τα χρόνια σιγά σιγά, έτσι λέγαμε και με την Ella Langley πριν από 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή η Ella Langley φιγουράρει παντού. Έχει και πάρα πολύ ωραίο ήχο ούτως ή άλλως. Και τη βλέπω να πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και στα φετινά CMA Awards.

Αυτός είναι ο Κούντιμαν με τον Ντέκελ και το Let Your Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Paul McCartney, The Days We Left Behind, και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το The Boys of Dungeon Lane. Είναι ένα μέρος όπου μεγάλωσε θεωρητικά ο Paul McCartney. Ένα άλμπουμ, αν ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι έτσι τώρα που το ακούμε εδώ πέρα, γιατί το άλμπουμ του Paul McCartney είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι αντιβάτς και αυτό, όπως και το Rolling Stones στην παραγωγή. Θύμισε πάρα πολύ αυτό το βάθος στις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Dan Fogelberg στην δεκαετία του 70. Είναι εντελώς alternative folk της δεκαετίας του 70, και είναι ένα άλμπουμ που ηχογράφησε στο Abbey Road. Διάβασα μια συνέντευξη του McCartney που μάλλον δεν ήταν γραπτή μόνο, ήταν στο New Musical Express, πήγε δημοσιογράφος, είχαν τραβήξει και 20 λεπτά. Βρέθηκε λοιπόν στο Abbey Road και μάλιστα έλεγε ο 84χρονος πια McCartney, αυτή είναι η πόρτα που έμπαινε και καλά σε άλλο στούντιο. Εδώ ήταν ένα πιάνο που έκανε δοκιμαστικά ο Λένον, και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκεσαι τώρα σε έναν εμβληματικό χώρο στο Abbey Road στο Λονδίνο, εκεί όπου ηχογραφήθηκαν στην κυριολεξία τα πάντα, έτσι, για τα εδώ και 94 χρόνια, γιατί το κτίριο έχει δημιουργηθεί, τα Abbey Road Studios, το 1931 επίσημα, και τα headquarters βρίσκονται στο St. John's Wood. Αν όποιος μπορεί να πάει πραγματικά μέσα, μένει έκθαμβος μόνο για την ιστορία, το τι έχει περάσει και το τι έχει ηχογραφηθεί στα στούντιο του Abbey Road. Φλεβάνς και Λόλα Βέιν.

Τι ωραίο groove, Φλεβάνς και Λόρα Βέιν διαβάζουν και τη soul, βάζει και το funk. Ιδιαίτερα έχουν και αυτά τα πνευστά μέσα μας, θυμίζει εκεί 70's ο ήχος. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη τον περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, θα ξεκινήσει από εδώ την περιοδία του. Θα κάνει τη μεγαλύτερη περιοδία που στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του και θα ολοκληρωθεί φυσικά στην Μεγάλη Βρετανία με μια σειρά live. Τζακ Σαβορέτη θα παρουσιάσει φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ. Και αν δεν τον έχετε δει, έχει μια πολύ στρωμένη μπάντα, κάνει πάρα πολύ καλά live. Και έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση πια με το ελληνικό κοινό, ο Τζακ Σαβορέτη, μετά από τόσα χρόνια. Και το ανταποδίδει αυτό και το κοινό.

σκιωτέται ο ουσέρ, μιολέται ο μάρ. Δέκα παρά δέκα εδώ στον κόσμο, σε 93,6 βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Μπερνά Λαβιγιέ. Δεν είναι λίγες φορές που έχουν φύγει πολλοί καλλιτέχνες από την Βραζιλία και έχουν ηχογραφεί στη Γαλλία. Εξάλλου η Φλάβια Κοέλιο είναι και μια τραγουδίστρια που έχει φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Βραζιλία και μένει στη Γαλλία ηχογραφή. Μάλιστα όταν είχαμε βρεθεί στο Ηρώδιο και είχαμε δει το Ιμπραήμ Μαλούφ, η οποία είχε ηχογραφεί σε ένα κομμάτι με τον Μαλούφ στο πρώτο τελευταίο του άλμπουμ. Είχαμε και τη χαρά μετά την πανδημία, εκεί μετά τον COVID, την περίοδο να δούμε τη Φλάβια Κοέλιο και να ανταλλάξουμε και μερικές κουβέντες. 10 παρά 10 λοιπόν εδώ στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Great Satchmo. Θα σας πει περισσότερα μετά η Ρουμπίνη, την οποία την έχω δίπλα μου, και θα σας πει πολλά περισσότερα για τον Great Satchmo, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη το 1901, πριν από 125 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Και ο άνθρωπος που έβαλε πάνω στο χάρτη όλη τη μουσική της jazz, την Dixieland, την blues και αυτό που ονομάστηκε traditional pop με τις μουσικές του, πέραν των συνεργασιών, έχω την αίσθηση ότι δύο είναι οι τρομπέτες αυτή τη στιγμή που είναι οι άκρως αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Η μία είναι του Louis Armstrong και η άλλη είναι

0: Так и завая.
1: Kiss on Fire, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6, στον καλοκαιρινό κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, να είστε όλοι καλά. Και το Χάρη Κουτουλογέννη φυσικά που ήταν στον Νίκο και θα παραμείνει Χάρης Κουτουλογέννης εδώ με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει μέχρι τις 12. Σας αφήνω με ένα πολύ καλοκαιρινό acoustic version που είχαν ηχογραφήσει πριν από χρόνια, το 2019, στο Richest Man in Babylon. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Μία πρώτη ηχογράφηση το 1942. Live at the Hollywood Empire. See Jam Blues. Louis μαζί με Duke Ellington. Louis Daniel Armstrong, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1901. Ο γνωστός Σάτσμο, η Pops. Τώρα, αν υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα, αν ήταν καινοτόμος ερμηνευτής, αν είχε πλούσια μουσικά προσόντα, αυτό το οποίο σίγουρα είναι σίγουρο είναι το ότι με το που ακούς τη φωνή του ξέρεις ότι είναι ο Louis Armstrong. Δεν συμβαίνει με πάρα πολλούς μουσικούς αυτό, και ειδικά της jazz, και σίγουρα είναι ότι η jazz χωρίς τον Louis θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, γιατί δεν ήταν απλώς ένας ο οποίος έπαιξε και ηχογράφησε αληθινά και συναρπαστικά αυτή την μουσική από τη δεκαετία του 20, κάτι που δεν ισχύει για κάποιον άλλον της γενιάς του, και ήταν ο πρώτος μεγάλος σολίστας και εκείνος που κατέστησε τη jazz μουσική του κόσμου έτσι από την αρχή, και όλου του κόσμου, δηλαδή από τη Δύση μέχρι την Ανατολή. Δεν παρακολούθησε την εξέλιξη της jazz μετά τον πόλεμο, τον ενδιαφέρε πιο πολύ να ηχογραφεί μουσική. Και η κριτική επίσης που μπορεί στόχο για να τον μειώσει κάποιες φορές, ο ίδιος έμεινε πάρα πολύ συγκεκριμένος στο στόχο του. Η μουσική της ταινίας Song of South. Όλα αυτά τα ωραία που τραγουδούσε, τα ζει παντί ντουντά. Και ακολουθεί και ένα μπιμπιμπιμπιμπιμπού. Zippity doo da, zippity yay. My oh my, what a wonderful day.

0: That's actual.
1: Λοιπόν, πρέπει να σκεφτεί ότι μέχρι τότε, μέχρι που να εμφανιστεί ο Louis Armstrong, οι jazz ηχογραφήσεις γίνονταν από μπάντες και τα μέλη των οποίων δούλευαν μαζί, χωρίς καμιά ενεργή συμμετοχή του σολίστα. Στο νέο σχήμα θα υπήρχε ο πρώτος ο εξέχων και δίπλα του οι υπόλοιποι οργανοπαίκτες που δεν τον συνόδευαν, έχοντας βεβαίως διακριτούς ρόλους. Και κάπως έτσι ο Louis και η His Hot Five ήταν έτοιμοι. Ο Louis Armstrong στην κορνέτα, ο Lil Hardin στο πιάνο, ο Kid Orby στο τρομπόνι, ο Johnny Sensio στο μπάντζο και ο Johnny Dodge στο κλαρινέτο. Ηχογραφούν το 1926 στο Σικάγο το περίφημο HBGB's. Και αν μπορεί να μην ήταν το πρώτο σκάτ που ηχογραφήθηκε σε δίσκο, όμως ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση. Φανταστείτε, πουλήθηκαν από την δισκογραφική τότε 40.000 αντίτυπα. Διότι το να τραγουδάς πάνω στο ρυθμό χωρίς να προφέρεις ακριβώς λέξεις, αυτό είναι τεχνική στο σκάτ και ταλέντο.

Εδώ μουσική από την ταινία Σιντερέλα. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και όπως καταλάβατε, βεβαίως μια εκπομπή αφιερωμένη στον σπουδαίο Louis Armstrong, κατά πολλούς ο βασιλιάς της jazz. Και αυτό που ακολουθεί σίγουρα ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία. Από το Louis. Το 1950.

χρονιά στην Αμερική γεννιέται συγκεκριμένα στο Σικάγο του Ιλινόης μια σπουδαία φωνή. Άρα μικρό κορίτσι με αυτή την τεράστια φωνή, Tim Euro. Και αυτό είναι το Hurt.

μια περίπτωση Γάλλου να έχει εξαιρετική προφορά στα αγγλικά. Ο Τιουάγιο, Electric Spanish, παραγωγή από πίσω Αντρέα Κεσάντα, από Black Pumas. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, έχουν δουλέψει πολύ ωραία μαζί, με τίτλο Outsider.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
5: On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a

1936 on a Coconut Island, είχε κυκλοφορήσει από την Decca Records To You Sweetheart Aloha. Ήταν ο Louis Armstrong μαζί με τους The Polynesians. Έχει να κάνουμε μια ωραία βόλτα στη Γαλλική Πολυνησία, στην Καραϊβική και γενικότερα στη μουσική Καλύψο.

Λοιπόν, ένα από τα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ, Sunny Festival. Ένα φεστιβάλ το οποίο λειτουργεί και ως πρώτη αποδιώσιμη διοργάνωση. Αυγούστου, Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής, με ηγετική μορφή τον Jazzy B. Επαναλαμβάνω, 8 Αυγούστου στο Λόφο της Άννης. David Walters, Soul Tropical, Ηρέκε με Ανιές Ελένα, Πετί τα Πετί.

Μπακάου Ρίθμαν, Steel Band, σε ένα πολύ ωραίο instrumental. Και ο David Walters μας τραγουδάει για φως μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν
4: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Dig man, there goes Mac the Knife.

Mac the Knife, The Ballad of Mac the Knife, η Die Moritate von Mackie Messer, αν το λέω καλά στα γερμανικά. Ένα τραγούδι βεβαίως του Kurt Weill, το οποίο έγινε γνωστό και έγινε και standard βεβαίως από το Louis Armstrong το 1955. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 4 Αυγούστου, σαν σήμερα γεννιέται ο σπουδαίος Louis Armstrong, ο οποίος ηχογράφει σε αυτό το Mac the Knife και από τότε βεβαίως παίζεται σε hit parade και όχι μόνο. Χάρης Κουτουλογέννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, και ένα άλλο αγαπημένο του Louis Armstrong είναι αυτό για να χαμογελάς.

Η πολύ γνωστή μελωδία του Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ, Wave, Vute Contar στα Πορτουγκίζ. Ηχογραφήθηκε πρώτα ως instrumental. Sergio Mendes, Melanie Hall το έχουν τραγουδήσει μαζί για το άλμπουμ Equinox το 67. Ένα τραγούδι το οποίο έχουν αποδώσει πάνω από 500 jazz καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και ο Frank Sinatra. Και από αυτό το κύμα The Peddler's Smile.

Σύνθεση Michel Legrand, Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Θυμάμαστε όλοι τις ομπρέλες του Κερβούργου. Αλλά εδώ στα αγγλικά, I will wait for you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Que se puede vacilar. Es que me enseña a comunicar.

Quantic μαζί με τον Νικόντιμους στο Miss Venus Tropical πίσω το 2007. Ακολουθούν οι Dynamics σε ένα dub cover στους White Stripes, αλλά και άλλο ένα cover έκπληξη αμέσως μετά από Tanky Matcher.

για την Verve Records, Ellen Lewis, Ellen Lewis Again. Μουσική διεύθυνση Oscar Peterson, Buddy Rich στα drums.

Let's call the whole thing off. Gershwin, τελεία, Shall We Dance, Fred Astaire, Ginger Rogers. Εδώ από την Έλληνα και το Louis Armstrong.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Άρης Κουτουλογιάννης φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Και σίγουρα όλοι έχετε σίγουρα τραγουδήσει το I See Trees of Green, Red Roses too, and I think to myself, what a wonderful world.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο δικό μας το ταξίδι, ακριβώς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, ένα λιλασίν από τον Ομεράρ Νάντα, ο οποίος ρεμιξάρει μαζί με τους Γιούμπα.

dance Mediterranean φτιάχνουν ο Leon Thal μαζί με την Flavia Coelho.

Έχω αντοχής ανοιχτός έως τις 2 στον κόσμο σας, στους 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο. Δήμητρα Κανάκη διαλέγει τις μουσικές. The Comet is coming.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: cosmosradio.gr
4: www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς εδώ, στην δεύτερη ωρίτσα μας, στον κόσμο μας, τον Νίκο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Και εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, βάζει τα λόγια στο αφέτο, σε αυτό το ανκόηρε μίξ.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand. Όσο για τους Έζρα, τους Έζρα Collective, Only Love είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με τον Μπα Σελιέ.

Εδώ είμαι, ο Horizons παρεμβαίνουν. Η Lays έρχεται πάντα με τους New Experience και το Bagda είναι ό,τι φτιάξαν πριν από ένα χρόνο.

ο Αφροπίτ Αμπάσαντορ ή αλλιώς Ντέλος Οσίμι μαζί με τον παραγωγό Μεντλάρ συναντήθηκαν και ό,τι συνέβη είναι αυτό εδώ. Lord have mercy.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.